Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ότι έφτιαξε η ζωή και ότι προσπαθεί, ότι έφτασε εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές.

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Κρέτα One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Airlines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη. Έχουμε χάσει εδώ το μπούσουλα, μετράμε τις μέρες. Μια δύσκολο απόγευμα το χθεσινό, μια δύσκολη νύχτα και μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Εδώ είμαστε, Κρατοάν 102,3, Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Κρατοάν.gr, εκεί ενημερωνόσασταν χθες καθ' όλη τη διάρκεια το απόγευμα αλλά και μέχρι αργά το βράδυ. Θα θέλαμε να μην είχαμε να μεταδώσουμε αυτά τα νέα που μεταδίδαμε χθες. Μιλάω για το πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Μιλάω για το χαμό δύο πυροσβεστών. Η φωνική αυτή φωτιά έτσι όπως εξελίχθηκε. Σήμερα θα πούμε το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες, στον 25χρονο και τον 58χρονο. Νομίζω ότι από χθες δεν πενθεί μόνο η τοπική κοινωνία, δεν πενθεί μόνο ο Φουφουράς και το Γερακάρι από εκεί που ήταν οι δύο πυροσβέστες. Νομίζω ότι έχουμε συγκλονιστεί όλοι, είμαστε σε πολύ μεγάλη στενοχώρια, συγκλονιστήκαμε. Ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι που έχουμε μάθει σε τέτοια γεγονότα, όσο μπορεί κανείς να μάθει, δεν μπορείς να μην σε ακουμπήσουν αυτές οι ειδήσεις και δεν μπορείς να μην τις μεταδίδεις με στενοχώρια, όσο ψυχραιμία και αν υπάρχει. Θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον κύριο Απόλλων Φραγκεδάκη, τον πρόεδρο των πυροσβεστικών υπαλλήλων, να μας πει έτσι δύο λόγια για όλο αυτό που συνέβη χθες, αλλά να μας δώσει και μια εικόνα τι γίνεται σήμερα. Φαίνεται ότι συνεχίζει και εξακολουθεί να καίει το πύρινο μέτωπο εκεί στο Ρέθυμνο. Σηκώθηκαν νωρίτερα τα εναέρια μέσα. Ο καιρός ωστόσο δεν βοηθάει. Έχουμε ανέμους ισχυρούς. Δεν κατάφεραν να κάνουν ρήψη στα ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή μόνο οι πήγες δυνάμεις συνδράμουν για την ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα είναι και διπλό το πύρινο μέτωπο, με συγχωρείτε. Χθες το βράδυ είχαμε και άλλες εκκαινώσεις σε διάφορα χωριά και περιοχές του Ρεθύμνου. Έχουν μεταφερθεί άνθρωποι αυτοί σε ξενοδοχεία για να μπορούν να είναι ασφαλείς. Είχαμε μεταφορά ανθρώπων από την Αγία Γαλήνη χθες. Βρίσκονται στο κλειστό εκεί γυμναστήριο στις Μοίρες. Όλη τη νύχτα η περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο κύριος Παπαδάκης Αντώνης και πλήθος κόσμου προσπαθούσαν εκεί να στήσουν ράντζα, τρόφιμα και πάρα πολλά είδη για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που μεταφέρθηκαν εκεί να περάσουν αυτές τις ημέρες. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Λέμε και μεταδίδουμε ότι έρχονται μηνύματα από το 112, εκενώστε. Πήγαν λεωφορεία του αστικού κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου για να μεταφέρουν τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι εύκολο αυτό. Εμείς ακούμε στις ειδήσεις, τις λέμε ή ακούμε εκενώστε και προσπερνάμε. Για φανταστείτε τώρα να είστε στα σπίτια σας, να κάνετε τις διακοπές σας, να μην ξέρεις τι πράγματα θα πάρεις μαζί σου, να μην ξέρεις ποιον θα πρωτοπάρεις μαζί σου, αν έχεις ζώα, αν έχεις ηλικιωμένους ανθρώπους που είναι δύσκολο πιθανότατα να μεταφερθούν. Να μην ξέρεις που πας και να μην ξέρεις τι να επιλέξεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επιποδός ήταν και οι δήμαρχοι, και του Αγίου Βασιλείου και του Δήμαρχος Πεστού και ο Δήμαρχος Αμαρίου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Μέχρι αυτή την ώρα θα μας πει και νεότερες πληροφορίες ο κ. Φραγκεδάκης στη συνέχεια. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, όμως δεν βοηθούν οι άνεμοι και είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση που έχει που έχει μεταφερθεί, που καίει η φωτιά. Εχθές νομίζω ότι μας ξύπνησαν μνήμες. Μνήμες που δεν μας αρέσουν. Εντάξει, δεν τα έχουμε ξεχάσει, αλλά νομίζω ότι μας ήρθε στο μυαλό η τραγωδία που είχε συμβεί ξανά πριν από 19 χρόνια. Μιλάω για την φωτιά στο Δοξαρό. Εγώ θυμάμαι τότε, στα πρώτα μου βήματα νομίζω, έτσι εδώ σε τοπικό σταθμό, με την τραγωδία που είχε εξελιχθεί και τότε, και νομίζω ότι χθες όλο αυτό μας θύμισε τι είχε συμβεί πριν από 19 χρόνια. Σαν να ζήσαμε χθες ξανά
τον εφιάλτη και την τραγωδία του Δοξαρού 19 χρόνια μετά. Και για όσους είναι νεότεροι ή για όσους δεν το θυμάστε, τότε είχαν χαθεί τρεις εποχικοί πυροσβέστες σε αυτή τη φωτιά στο Δοξαρό το 2007, 11 Ιουλίου του 2007. Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δοξαρό του Ρεθύμνου, πάλι το Ρέθυμνο. Πολλές φορές έχει πληγεί το Ρέθυμνο από τις φωτιές. Εγκλωβίστηκαν στις φλόγες τότε τέσσερις εποχικοί δασοπυροσβέστες. Άλλαξαν ευνηδιαστικά κατεύθυνση εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Περικυκλώθηκε από τη φωτιά μέσα σε ελάχιστα λεπτά το πυροσβεστικό και τρεις από αυτούς δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Ο Νίκος Κορομιλάς, ο Στυλιανός Μαρκάκης και ο Ηρακλής Τζανάκης τότε έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Νομίζω ότι εκείνη η τραγωδία σημάδεψαν εξίτηλα το πυροσβεστικό σώμα, όπως θα τη σημαδέψει και τη σημάδεψε και η νέα τραγωδία. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον πιο σκληρό τρόπο. Προσθέθηκαν σε ένα κατάλογο απολειών που δυστυχώς μεγαλώνει. Οι πυροσβέστες, αυτοί οι ήρωες που επιχειρούν καθημερινά κάτω από ακραίες θερμοκρασίες, που επιχειρούν σε δύσβατα εδάφη, με συνεχές αλλαγές του ανέμου, με δύσκολες συνθήκες. Και μην ανοίξουμε τώρα και την κουβέντα τι λεφτά παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι με το έτσι τόσο δύσκολο έργο που κάνουν. Θα μάθουμε στη συνέχεια έτσι τα νέα από το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Καλύτερα ωστόσο να σας πω ότι είναι τα πράγματα με συγχωρείτε στην Σιτία, γιατί χθες είχαμε και εκεί φωτιά. Φαίνεται, συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, ωστόσο είναι βελτιωμένη εικόνα από το μεγάλο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε εκεί στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Σιτίας. Μικρή εξασθένηση στην περιοχή των ανέμων και αυτό έχει βοηθήσει. Φαίνεται ότι βοήθησε και η αλλαγή κατεύθυνση των ανέμων, γιατί απομακρύνθηκε το πύρινο μέτωπο από τον Γούδουρα, που είχε κοινωθεί προληπτικά μετά από μήνυμα 112 που είχαν δεχτεί εκεί οι κάτοικοι. Η φωτιά φαίνεται να κινείται τώρα σε ήδη καμένες εκτάσεις στην περιοχή του Λιβαρίου. Επιποδώσει επίγειες δυνάμεις. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα εναέρια μέσα, κατά πόσο μπορεί και εκεί να σηκωθεί ή όχι ελικόπτερο. Φαίνεται ότι οι αέριδες προς το παρόν δεν είναι σύμμαχος ο άνεμος και οι καιρικές συνθήκες. Ίσως καταφέρει το ελικόπτερο εκεί να σηκωθεί. Δεν μπορούν να σηκωθούν εναέρια μέσα για να συνδράμουν στην όλη διαδικασία και στην όλη προσπάθεια και στην όλη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου. Πάντως μέχρι τα ξημερώματα σε διαθέσιμα ξενοδοχεία μεταφέρονταν επισκέπτες από τις πυρόπληκτες περιοχές από Ρέθυμνο μέχρι και Σταλίδα. Θα τα δούμε και θα τα ξεδιπλώσουμε όλα αυτά στην συνέχεια.

0: Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Κροατές, πραγματικά είναι δύσκολα.
0: Πώς, εχθές νομίζω ότι ήσασταν από τις πρώτες περιοχές έτσι, που ξέσπασε η φωτιά. Πείτε μας δύο λόγια, τι έγινε χθες και ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και δεν θέλω να σας κρατάω πολύ ώρα.
1: Ναι, να ξεκινήσω με το σήμερα. Είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως συνεχείς αναζωπηρώσεις που μπορεί να δώσουν μεγάλα και ενεργά μέτωπα. Γι' αυτό η πυροσβεστική πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατόν, να ανταποκρίνεται αμέσως και ανταποκρίνεται μέχρι τώρα. Έχουμε και το εθελοντικό σώμα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, περίπου 30 αυτοκίνητα τα οποία επεμβαίνουν και αυτά, και πιστεύω να μην έχουμε κανένα ενεργό μέτωπο σήμερα. Διότι αν έχουμε, δεν θα σταματήσει πάλι, γιατί συνεχίζουν οι άνεμοι με την ίδια ένταση, με την ίδια μανία.
0: Μεταφέρθηκαν, Δήμαρχε, και ενώθηκαν εκεί οι περιοχές που έχουν να κάνουν. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία διαθέσιμα.
1: Τους μεταφέραμε στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, στο Τιμπάκι, περίπου 800 άτομα είναι εκεί, τα οποία μεταφέρσαμε λεωφορεία που έβαλε η περιφέρεια, και κάναμε και τη σύντηση εχθές σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ευχαριστώ και τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Νικολιδάκη, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση, και όλοι εκενωθήκανε όλα τα χωριά αυτά που και κάνανε και η αστυνομία και το λιμεναρχείο. Πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά, και το λιμεναρχείο απεγκλώβησε 31 άτομα μέσα από τη θάλασσα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεταφερθεί, Δήμαρχε, στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός? Είναι πολύ νωρίς βέβαια να το λέμε αυτό. Πόσο θα μείνουν εκεί?
1: Και τώρα που είχαμε σε μια συνομιλία με τον Υπουργό, η Αγία Γαλήνη δεν κινδυνεύει πλέον, και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε την Αγία Γαλήνη για να μπορέσουν να επιστρέψουν.
0: Μάλιστα. Όμως εκεί, Δήμαρχε, στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, δεν έχουν μεταφερθεί μόνο άνθρωποι από την Αγία Γαλήνη, καλά έχω καταλάβει?
1: Βέβαια, όχι, βέβαια, ναι. Και από την Τριόπετρα και από τον Άγιο Παύλο, όλες από αυτές τις περιοχές που πέρασε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
0: Δυστυχώς δεν βοήθησε ο καιρός, Δήμαρχε, αυτό λέμε και ξαναλέμε.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα βάνεις ο άνθρωπος είναι, ξέρετε τι, ένα τίποτα μπροστά στη μανία της φύσης. Άμα τα ζούσατε χτες βράδυ που είμαστε εκεί πέρα, φανταστείτε, το τζιπ μπορούσε να το γυρίσει εύκολα.
0: Και όλα αυτά βέβαια, Δήμαρχε, τα συζητάμε, να έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων. Έτσι.
1: Βέβαια, αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί σταματάνε όλα τα άλλα. Εκεί δεν μπαίνουν ούτε σπίτια, ούτε περιουσίες, ούτε φυτικό κεφάλαιο, ούτε τίποτα. Η ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτο, και δυστυχώς, εκτός που έχω πει, αυτή η πυρκαγιά ήταν καταστροφική, ήταν και φωνική. Διότι δύο άνθρωποι, φίλοι μας, γνωστοί μας, έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον πάνω για να βοηθήσουν άλλους συνανθρώπους τους να σώσουν τις περιουσίες τους και τους εαυτούς.
0: Και μας ξύπνησαν μνήμες, Δήμαρχε, από το 2007 πάλι στο Ρέθυμνο, στο Δοξαρό, που τότε είχαν φύγει τρεις άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Άρα εσείς, και κλείνουμε με αυτό, Δήμαρχε, είστε σε αναμονή για να πάρετε το πράσινο φως ώστε να μεταφερθούν οι άνθρωποι που έφυγαν από την Αγία Γαλήνη να επιστρέψουν πίσω?
1: Ναι, τώρα δηλαδή πιστεύω ότι σε λίγο θα αρχίσουμε να τους επιστρέφουμε.
0: Είναι κάτοικοι, αλλά είναι και άνθρωποι που έκαναν τις διακοπές τους εκεί.
1: Που κάναν τις διακοπές, ναι.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Έτσι, είναι δύσκολα τα πράγματα και νομίζω ότι άμα δεν τα έχουμε ζήσει από κοντά και απλά τα περιγράφουμε, είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Αν ήσασταν εδώ χθες, δεν θα μπορούσατε έτσι να αντιληφθείτε όλο αυτό που συνέβαινε. Μας είπε ότι οι άνεμοι ήταν τόσο δυνατοί που μπορούσαν να αποδογυρίσουν το τζιπ. Και βέβαια, ό,τι και να λέμε, κρατάω ότι θα επιστρέψουν σιγά-σιγά στην Αγία Γαλήνη οι κάτοικοι που έχουν μεταφερθεί στο κλειστό στις Μοίρες. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Απόλλων Φραγιαδάκη. Καλή σας ημέρα, τον Πρόεδρο των Πυροσβεστών. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φραγιαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα κύριε Ροφανάκη.
0: Μιλήσαμε χθες εκτός αέρα και λέγαμε πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά και λέγαμε πόσο δύσκολη ήταν η χθεσινή μέρα και πόσο δύσκολα θα ήταν τα πράγματα, που χωρίς να μπορούμε να φανταστούμε όλο αυτό που διαδραματίστηκε χθες. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε με την κατάσταση πώς είναι σήμερα ή να πείτε δύο λόγια για τη χθεσινή μέρα που δυστυχώς είχε και αυτή την τρομερή απώλεια.
1: Δυστυχώς, να ξεκινήσω πρώτα να δώσω μια συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων που αυτή την ώρα θρηνούν τα πρόσωπά τους, τους ανθρώπους τους δικούς τους και από εκεί και μετά το περιστατικά που είναι στην εξέλιξη και τα δύο, τόσο στον ομό Ρεθύμνου όσο και στον ομό Λασιθίου, είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουν ελεγχθεί. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι συνάδελφοί μου με αυταπάρνηση συνεχίζουν το έργο τους, συνεχίζουν την προσπάθεια προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο. Κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα εναέρια μέσα έρχονται, πηγαίνουν, αποχωρούν λόγω ανέμων καιρικών συνθήκων, δεν μπορούν να ενεργήσουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Όμως αυτό που έχει συγκλονίσει όλους μας είναι το γεγονός, η απώλεια των δύο συναδέλφων μας. Όλα τα υπόλοιπα, κύριε Φανάκη, θα προσπαθήσουμε, θα τα φτιάξουμε.
0: Είναι
1: οι ανθρώπινες ζωές όμως δεν μπορούν να επανέλθουν. Και αυτό που θα ήθελα εν συντομία να κάνω μια έκκληση στους συμπολίτες μας, όταν ακούν οδηγίες από τις αρχές για εγκατάλειψη του σπιτιού τους, οπουδήποτε είναι, για εκένωση, να ακολουθούν τις οδηγίες. Έχουμε τραγικά αποτελέσματα όταν δεν συμμορφώνονται. Έχουμε παραδείγματα τα οποία τα είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, έτσι, με την απώλεια ενός πατέρα και του παιδιού του που δεν ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών. Διότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα και εδώ, κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν.
0: Δεν θέλουν να αφήσουν πίσω τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους.
1: Ακριβώς. Δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να τους διώξουμε από το σπίτι τους και να κάνουν το σπίτι. Το κάνουμε για να μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Και μένουν οι συνάδελφοι πίσω προκειμένου με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και να σας αποδεσμεύσω, λέτε ότι είναι ενεργά τα μέτωπα και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Έχουν εκκαινωθεί, ξέρω ότι έχουν εκκαινωθεί οι περιοχές και έχουν μεταφερθεί άνθρωποι σε διάφορα ξενοδοχεία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και συνεχίζουν.
0: Και συνεχίζουν να γίνονται. Αυτή τη στιγμή δηλαδή.
1: Και συνεχίζονται όπου κρίνεται αναγκαίο. Διότι η εξέλιξη είναι συνεχώς.
0: Αυτή τη στιγμή έχετε εικόνα, και να σας αποδεσμεύσω, πόσοι πυροσβέστες, πόσες δυνάμεις ενεργούν?
1: Αυτή την ώρα στο Ρέθυμνο είναι 50 υδροφόρα οχήματα, εναέρια, με πληρώματα πάνω από 100 συναδέλφους και επίσης είναι πάνω από 100 συνάδελφοι σε προσωπικό, δηλαδή εννοώ πεζοπόρο τμήμα.
0: Ναι.
1: Και έχουν έρθει ενισχύσεις και από την Αθήνα σήμερα το πρωί με οχήματα και πεζοπόρο τμήμα της έκτης ΕΜΟΔΕΑ από την Πάτρα για ενισχύσεις.
0: Μου λέγατε...
1: Και θα έρθουν και άλλα.
0: Μου λέγατε χθες, και με αυτό κλείνω, ότι γιατί σας έλεγα στο τηλέφωνο ότι θυμηθήκαμε και γυρίσαμε πίσω και θυμηθήκαμε την τραγωδία που είχε συμβεί το 2007 και μου λέγατε χθες ότι το είχατε ζήσει και αυτό.
1: Ακριβώς. Το 2007 στο Δοξαρό, στο Βόσακο. Είναι δυστυχώς στον ίδιο νομό, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε τι έχουμε κάνει από τότε μέχρι σήμερα για την ενίσχυση του νομού σε πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Μεγάλη. Αυτό πήγα να πω. Δεν είναι η ώρα, αλλά είναι μεγάλη και σημαντική κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αποδεσμεύω. Έχετε πολλά να κάνετε. Καλή δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Καλή δύναμη.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 8.30. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης. Έχω χάσει και τα λόγια μου, κύριε Παπαδάκη, μου όλα αυτά που διαβάζω. Διευθυντής Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φανάκη.
0: Είναι από αυτές τις ημέρες και από αυτές τις στιγμές που δεν θέλουμε να βιώνουμε, αλλά δυστυχώς τις βιώνουμε από χθες και δεν είναι, νομίζω συμφωνείτε και μαζί μου, η απώλεια υγιής και περιουσιών, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων που χάθηκαν στο καθήκον.
1: Βέβαια, πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και εμείς ως υπηρεσίες αυτό υπηρετούμε, να μην έχουμε θύματα. Και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως ήταν η χθεσινή, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τη μεριά μας. Mm-hmm. Αν θέλετε να σας πω το ιστορικό, γύρω στις 8 παρά 5 ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Συριγωνάκης με κάλεσε, διότι έπρεπε να βοηθήσουμε στους ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από τις περιοχές και που κινδύνευε η ζωή τους, στο γήπεδο, στο κλειστό γήπεδο Μυρών, mm-hmm. προκειμένου να φιλοξενηθούν. Η υπηρεσία, η διεύθυνση κοινωνικής μέρημνας διαθέτει αποθήκη που έχει υλικό ικανό να ανταποκριθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή έχουμε σκηνές, έχουμε σεντόνια, έχουμε ράντζα, έχουμε και σε μεγάλο αριθμό βέβαια, και πρέπει να σημειώσω ότι αυτό το κέντρο είναι και για τα δωδεκάνησα, δηλαδή δεν είναι απλό κέντρο που έχουμε κάποιο υλικό, είναι καταγεγραμμένα τα πάντα που διαθέτει σε τέτοιου είδους έκτακτες περιπτώσεις και μπορεί να ανταποκριθεί και στην ευρύτερη περιοχή. Αμέσως μιλήσαμε και με το στρατό, διότι χρειαζόμασταν τη βοήθεια να φορτωθούν πάνω από 500 είδη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουμε, όπως σας λέω, και πάλι καινούργια σεντόνια. Mm-hmm. Όλα αυτά σε πολύ γρήγορο, θα έλεγα, χρόνο το κάναμε. Μετά ειδοποιήθηκαν και από την πολιτική προστασία οι οδηγοί και η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Ουσιαστικά πάνω από 4 οχήματα με υλικό μεταφέρθηκε στο γήπεδο του μπάσκετ. Mm-hmm. Εκεί βέβαια ήταν ήδη οργανωμένο από τον Ιθό Σταυρό και από τις τοπικές αρχές, από το Δήμο. Τους είχε ήδη παρασχεθεί φαγητό, νερό. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς έγινε και μεταφορά κάποιων ανθρώπων, γιατί ο αρχικός αριθμός ήταν πάνω από 1.000 άνθρωποι.
0: Τι εννοείται μεταφορά? Εννοείται να μεταφερθούν εκεί στο κλειστό των Μυρών, πήγαν αλλού?
1: Ήρθαν στο κλειστό mm-hmm. των Μυρών και μετά με τουριστικά λεωφορεία. Προφανώς οι τουριστικοί πράκτορες που έχουν αυτούς τους ανθρώπους υπό την ευθύνη τους, τους πήραν και τους μετέφεραν σε ξενοδοχεία. Άλλωστε προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Υπήρχε και σήμα από τα κεντρικά της πολιτικής προστασίας ότι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να φιλοξενηθούν και σε ξενοδοχεία. Έμεινε ένας αριθμός, θεωρώ, γιατί σχεδόν δώσαμε όλα τα υλικά που πήγαμε, πρέπει να ήταν γύρω στα αυτοί που έμειναν τελικά 200 άτομα.
0: 200 άτομα, ναι, το έμειναν εκτός του γυμναστηρίου, όχι μέσα στο γυμναστήριο.
1: Μέσα, mm-hmm. ναι, οι υπόλοιποι έφυγαν. Δηλαδή, ο αρχικός αριθμός που μας έδωσε ο κ. Συγχωνέκης ήταν 500 άτομα, μετά ανέβηκε στα 1.000. Όταν εμείς πήγαμε, γιατί θέλει κάποιο χρόνο, δεν ήμασταν από τις 8, γύρω στις 10 και κάτι mm-hmm. μπορέσαμε και πήγε το πρώτο όχημα. Αυτοί οι άνθρωποι που παρέμειναν τελικά μέσα στο κλειστό ήταν εκεί γύρω στους 200, θεωρώ εγώ.
0: Και οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν σε διαθέσιμα ξενοδοχεία από τώρα, και αυτό, κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι τέλος Ιουλίου, τουριστική σεζόν.
1: Δύσκολο είναι, αλλά έγινε, και συγχαρητήρια σε αυτό που το γαλώσαν, γιατί ο κόσμος ήταν πάρα πάρα πολλοί και δεν ξέρω αν θα χωρούσαν κιόλας, γιατί φανταστείτε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, 1.000 άτομα, mm-hmm. Να είναι σε κατάσταση έτσι έκτακτης χωροθέτησης ναι. και κρεβατιών. Και...
0: στους ανθρώπους αυτούς παρήχατε, κύριε Παπαδάκη, και τρόφιμα. Δεν γνωρίζω τη διαδικασία.
1: Βεβαίως. Ήταν εκεί, σας λέω, από την πρώτη στιγμή ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Συργωνάκης. Ήταν και ο περιφερειάρχης, εννοείται.
0: Είδαμε και αναρτήσεις και φωτογραφίες έτσι στα, στα μέσα. Καλά, η ουσία δεν είναι ότι είδαμε τις...
1: Ακούστε, όχι, δεν είναι θέμα φωτογραφίες.
0: Αυτό, ναι.
1: Είναι από την πρώτη στιγμή και χρειάζεται να οργανώσει την όλη κατάσταση, γιατί εκεί είναι ένας πανικός. Γι' αυτό ήταν η παρουσία τους, δεν ήταν η παρουσία τους για τη φωτογραφία, όπως και η δική μας. Ήταν και στελέχη της πολιτικής προστασίας και από το Δήμο ρωτούσαν ακριβώς πώς να το διοργανώσουμε. Τώρα είναι η μέρα που πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν πρωινό. Ήδη από χτες το φρόντισαν, ο Δήμος θα το φροντίσει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι η παρουσία τους είναι εκεί, είναι οπωσδήποτε γιατί πρέπει να παίρνονται αποφάσεις για το πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία. Και όπως σας λέω, ήδη από χτες, δηλαδή κατά τις 11 η ώρα, 12 το βράδυ, μεριμνούσαμε και συζητούσαμε για το πρωινό τους.
0: Ναι.
1: Ήταν το θέμα των χώρων υγιεινής. Ήταν το θέμα, κάποιοι μπορεί να είχαν κάποιο θέμα υγείας.
0: Σωστά.
1: Εμείς προσκομίσαμε και φορητά φαρμακεία, αλλά σας λέω, ήταν πάρα πολύ οργανωμένο και ο Ερυθρός Σταυρός ήταν εκεί, φτιάχτηκε ένα πρόχειρο ιατρείο. Νομίζω και θα σας πω και αυτό που με συγκίνησε, θα έλεγα, οι άνθρωποι, εγώ μίλησα, μόνοι τους ήρθαν από τη Γερμανία και μας είπε ένας νεαρός που τον βοηθήσαμε εκεί στο κρεβάτι, μάλιστα τον βοήθησε ο ίδιος ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Βοριάς, ότι αυτό στη Γερμανία δεν θα γινόταν. Αυτό δηλαδή το τόσο ανθρωπιστικό, το να βρεθούν γρήγορα το φαγητό, γιατί υπήρξε τόσο πολύ φαγητό. Φανταστείτε, ήταν όσο γνωρίζω, γιατί και εγώ σας λέω, ήρθα λίγο, έπρεπε να περιμένω να έρθω μαζί με όλο τον εξοπλισμό. Ήταν εκεί να γίνει ένα γλέντι,
0: ναι.
1: Με τον Σαμόλη, και αυτό αμέσως ακυρώθηκε, και τα σουβλάκια διατέθηκαν στους ανθρώπους. Δηλαδή έγιναν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που μας τιμά και ως νησί και ως ανθρώπους, έτσι. Άρα λοιπόν το πρώτο γεύμα ήταν αυτά τα σουβλάκια, μετά ήρθε κανονικός από ένα κέντρινγκ, από ό,τι είδα ήταν του κύριου Γιαλιτάκη, αλλά και από άλλες, και πολλοί εθελοντές παρασκεύασαν και για σήμερα ήδη. Ήρθε μια άλλη κυρία με την κόρη της και μας ευχαριστούσε και είχαν μείνει έκπληκτοι για το πώς ανταποκριθήκαμε. Ειλικρινά χάρηκα. Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο συμβάν έτσι σε πυρκαγιά, γιατί η δημόσια υγεία συμβαδίζει βήμα-βήμα, να ξέρετε, με την πολιτική προστασία και σε τέτοια συμβάντα, αλλά τόσο σοβαρό, να πρώτη φορά, και χάρηκα πάρα πολύ που πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Είδατε, κύριε Παπαδάκη, άμα θέλουμε μπορούμε. Νομίζω ότι έχουμε έτσι, όχι στην Κρήτη μόνο, οι Έλληνες έχουμε αυτό το, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω τώρα. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση εμένα που είπε τουρίστες προφανώς στη Γερμανία αυτό δεν θα γινόταν. Έχουμε αυτό το φιλότιμο και αυτό το, δεν ξέρω τι είναι, συνέστη, δεν ξέρω πώς να το πω, που ίσως δεν ξέρω, δεν το βρίσκει σε άλλες περιοχές. Μας έλεγε ο κύριος Σταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου νωρίτερα, ότι έχουν μεταφερθεί εκεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, στο Κλειστό Μυρών, άνθρωποι από την Αγία Γαλήνη, οι οποίοι φαίνεται ότι θα επιστρέψουν. Δεν ξέρω αν εννοώ, θα επιστρέψουν στην Αγία Γαλήνη. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι τέτοιο εσείς.
1: Δεν γνωρίζω αυτό το πώς θα μετακινηθούν οι άνθρωποι και πού θα πάνε και πότε θα πάνε. Δεν το ρυθμίζουμε εμείς. Εμείς, σας είπα, φροντίσαμε για να παρέχουμε αυτά τα υλικά, ώστε να μπορέσουν να κοιμηθούν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν κουρασμένοι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι, κάποιοι εκ των οποίων είχαν και τις βαλίτσες τους, κάποιοι άλλοι δεν είχαν τις, αυτή η μητέρα με την κόρη της μας έλεγε ότι είχαν αφήσει τα πράγματα τους, δεν είχαν πάνω τους τίποτα. Όλα αυτά ο κάθε αρμόδιος φορέας ρυθμίζει. Εμείς ήδη είναι συνεργεία της συνεργεία συνάδελφοι από όλες τις περιοχές ξανά στο χώρο. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει και με τους κοινωνικούς λειτουργούς για να δούμε αν χρειάζεται κάποια στήριξη ή οτιδήποτε άλλη βοήθεια στο ψυχολογικό κομμάτι.
0: Είναι, κύριε Παπαδάκη, το έλεγα και εγώ νωρίτερα εδώ στην εισαγωγή που έκανα όταν ξεκίνησα την εκπομπή. Διαβάζουμε ή μεταδίδουμε μέσα στη δημοσιογράφεια, εκενώθηκε αυτό το χωριό, εκενώθηκε αυτή η περιοχή, στα άλλη 112. Είναι αλλιώς να το περιγράφεις και αλλιώς να το βιώνεις. Πού θα πας, τι θα πάρεις μαζί σου, ποιους ανθρώπους θα φέρεις. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μας ενδιαφέρουν τα υλικά, το είπατε από την πρώτη. Η πρώτη σας κουβέντα ήταν αυτή. Μας ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, τα υλικά. ξαναφτιάχνονται. Νομίζω είδα και τη δήλωση ενός εκεί προέδρου μιας τοπικής συνότητας. Δεν πειράζει, έχουν ξανακαεί, θα τα ξαναφτιάξουμε. Άνθρωποι να μην χάνονται. Οι περιουσίες είναι σίγουρα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, αλλά όταν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, δεν το σκεφτόμαστε. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε αφήσει και επιπλέον υλικό εκεί, ναι. Δηλαδή τα ράντζα, όπως σας είπα, περίσσεψαν, αλλά δεν τα πήραμε για να δούμε μήπως αλλάξει το οτιδήποτε. Τώρα, ξαναλέω, το πού θα πάνε, ποιοι θα πάνε και οποιοδήποτε, αυτά τα ρυθμίζει η πυροσβεστική αστυνομία και οι αρμόδιοι φορείς.
0: Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την επικοινωνία και φυσικά για όλο αυτό το έργο που επιτελείτε και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλατάκη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είστε κουρασμένος, όπως όλοι χθες. Μια πολύ δύσκολη ημέρα, κύριε νύχτα, και δύσκολη και σημερινή ημέρα. Ξέρω ότι, έτσι δώστε μας λίγο την εικόνα. Έγινε ένας μεγάλος συντονισμός, κύριε Βλατάκη, για να μεταφερθούν οι άνθρωποι από τις περιοχές που εκενώθηκαν σε ξενοδοχεία.
1: Εντάξει, η περιοχή η οποία είχε τον μεγάλο όγκο είναι η Αγία Γαλήνη. Mm-hmm. Εκεί είχαμε περίπου 2.000 άτομα, τα 1.000 από αυτά ήταν με τουριστικά γραφεία, τα οποία έγιναν συντονισμένα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήρθαν στη βόρειο πλευρά, από Ρέθυμνο μέχρι Σταλίδα. Mm-hmm. Έχουν τακτοποιηθεί, αυτοί οι οποίοι δεν ήταν με γραφεία έχουν τακτοποιηθεί από τη Civil Πρωτοπτικοδική Προστασία στο Δημοτικό Σχολείο του Τυμπακίου και στο Κλειστό των Μυρών. Κάποιοι έχουν φύγει με αυτοκίνητα δικά τους, διότι όταν υπάρχει το 112 που σου λέει να εκενώσεις μια περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, όλοι προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Έχουν φύγει κάποιοι, έχουν έρθει προς τα βόρεια σε ασφαλείς περιοχές. Το σίγουρο είναι ότι δεν δημιουργήθηκε πανικός. Υπάρχει συντονισμός και έχουμε δείξει μια καλή εικόνα στους επισκέπτες μας και δεν έχουμε θύματα, ούτε και έχουμε... ούτε και έχουμε κάποιο τραυματισμό, και αυτό είναι το ζητωμένο και το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Ήταν εύκολο, κύριε Βλατάκη, να βρεθούν κλίνες?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο αυτή την περίοδο. Μας συμβαίνει πάντα την πιο δύσκολη περίοδο που είναι, και έχουμε και άλλο το μέτωπο της υπείας, το οποίο και αυτό είναι, διότι ψάχνουμε ακόμα δωμάτια, διότι έχουμε και εκεί πρόβλημα και ψάχνουμε ακόμα δωμάτια. Έχουμε, από ό,τι με ενημέρωσε ο πρόεδρος του ξενοδόχων εκεί, ψάχνουμε εκεί να βολέψουμε ακόμα, όχι πολλά άτομα, είναι 22 άτομα. Κοιτάζουμε να δούμε και πώς θα βολέψουμε και αυτούς. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτή την περίοδο, όταν συμβαίνει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και προτεραιότητα να μπορέσουμε να τους τακτοποιήσουμε όπως μπορούμε καλύτερα και να μην εκτεθούν σε κίνδυνο και να δούμε πώς θα περάσει αυτός ο εφιάλτης, να ξαναγυρίσουν στα καταλήματα που να συνεχίσουν τις διακοπές τους, και όσοι είναι να αναχωρήσουν, να φύγουν με το καλό. Δυστυχώς με αυτή την κακιά εμπειρία.
0: Πολύ άσχημη εμπειρία, που λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Παπαδάκη και τον Αντώνη, ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι χρειαστούν και ψυχολογική υποστήριξη. Και βέβαια όλη αυτή τη συζήτηση, κύριε Βλατάκη, την κάνουμε στη σκιά της απώλειας ανθρώπινης ζωής. Μιλάω για τους δύο πυροσβέστες που δυστυχώς έχασαν.
1: Αυτό είναι που μας θλίβει, αυτό είναι που μας, όπως καταλαβαίνετε, που μας λυπεί οσοτίποτε. Εκεί είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, να μην έχουμε άλλα θύματα, και από εκεί και πέρα γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Θα δούμε, κύριε Ορφανάκη, να συνεχίσουμε τώρα, να ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχιστεί αυτός ο εφιάλτης, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι η εμπειρία όσο δυνατόν λιγότερο φιαλτική.
0: Κύριε Βλατάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Πάντως, έτσι, μέσα σε όλες αυτές τις τάχτη, μέσα σε αυτόν τον εφιάλτη, μέσα σε αυτή την τραγωδία, αν μη τι άλλο, εντάξει, από αυτά που είπαμε, έχουμε να πούμε και ένα θετικό: τον καλό συντονισμό, το ανθρώπινο πρόσωπο, την καλή οργάνωση. Όταν θέλουμε μπορούμε, όταν θέλουμε μπορούμε. Μπορούμε να συνδράμουμε, να τρέξουμε, να βοηθήσουμε για την ανθρώπινη ζωή, για τους ανθρώπους. πρώτα για τους ίδιους, πρώτα για τη ζωή τους, πρώτα για να μπορέσουν να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν, να φάνε. Πολύ σημαντικό η στήριξη ψυχολογική και η εικόνα που θα βγει, εντάξει, σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χρόνο προς τα έξω για τους ανθρώπους αυτούς που θα φύγουν. Δεν είναι ότι καλύτερο να έρχεσαι διακοπές και να συμβαίνει και να ζεις όλο αυτό, αλλά ούτε και να μένεις στο σπίτι σου και να συμβαίνει όλο αυτό. Είναι εμπειρίες που δεν θέλεις να τις έχεις. Έρχεται η Αριάδνη Κοπηδάκη για τίτλους ειδήσεων και εμείς θα είμαστε εδώ, λίγο μετά τις 9 πάλι μαζί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Πενθεί η Κρήτη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο. Σήμερα το τελευταίο αντίο. Συνεχίζει να καίει το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Επιποδώσει πυροσβεστική. Περίπου 200 άνθρωποι παραμένουν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών, ενώ άλλοι 2.000 φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία στη Βόρεια Κρήτη. Σε πύρινο κλειό και το Λασίφι, η μάχη των πυροσβεστών με την ανεξέλεγκτη φωτιά. Ζέστη και ισχυροί βοριάδες σήμερα στην Κρήτη, έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς που ήρθατε μόλις στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Με Ρεόρ Φανάκη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Αντώνης Τσαπίνος εδώ στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Αλλάζουμε θέμα. Αν προκύψει κάτι έκτακτο αναφορικά με τα πύρινα μέτωπα, θα σας ενημερώσουμε. Και πάμε να αποδεχτούμε στο στούντιο τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, αστυνομικό Β' και ψυχολόγο, προϊστάμενο στο Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι σήμερα εδώ.
0: Θα ξεκινήσω με το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου. Τι ακριβώς είναι αυτό το γραφείο, πώς δραστηριοποιείται, ποιος είναι ο ρόλος του?
1: Το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων έχει ιδρυθεί από το έτος 2021. Είναι αυτόνομο ουσιαστικά γραφείο στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχρονίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Και κύριο μέλημά μας είναι να ασχολούμαστε με αδικήματα που τελούνται σε βάρος ανηλίκων ή από ανηλίκους και γενετήσεις πράξεις εναντίον ανηλίκων. Ασχολούμαστε και με τις εξαφανίσεις των ανηλίκων και ό,τι αφορά γενικά τις σχολικές μονάδες και τι γίνεται στα πάρκα και στα σχολεία για τους ανήλικους.
0: Ένα ευρύ πεδίο και ένα δύσκολο, θα πω εγώ, κομμάτι. Βία ανηλίκων. Περιγράψτε μου λίγο, τι περιστατικά φτάνουν μέσα στο γραφείο, γιατί ηλικίες μιλάμε και αν μπορούσατε να μου περιγράψετε κάποια περιστατικά, έχει να κάνει με bullying, με ξύλο, με σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τι ακριβώς είναι αυτό που πραγματεύεστε?
1: Ένα μεγάλο μέρος των περιστατικών το οποίο φτάνει στο γραφείο μου πρόκειται για σχολικό εκφοβισμό, σίγουρα σωματικές βλάβες, εξυβρίσεις και απειλές. Και από την άλλη πλευρά, στον αντίποδο, έχουμε και τις γενετήσεις πράξεις μεταξύ ανηλίκων, αλλά και από ενήλικους σε βάρος ανηλίκων. Τα κύρια περιστατικά τα οποία έρχονται στο γραφείο που αφορά το σχολικό εκφοβισμό προσλαμβάνει τη μορφή του ενδοσχολικού bullying ουσιαστικά. Είτε αυτό γίνεται διαδικτυακά, είτε γίνεται διαζώσεις. Οπότε έχουμε χτυπήματα, σωματικές βλάβες όσον αφορά τα ποινικά δικήματα του ποινικού κώδικα, είτε εξύβριση είτε ψυχολογική βία που είναι το πιο σύνηθες πλέον με τη χρήση των social media.
0: Πάντα θεωρώ εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, ότι είχαμε τέτοια περιστατικά. Αφήνω λίγο στην άκρη το διαδίκτυο και τα social media. Έχει αλλάξει κάτι? Δηλαδή, αν σας πω να μου περιγράψετε το προφίλ, τι ηλικία είναι αυτά τα παιδιά?
1: Μπορώ να αναφέρω ότι έχουμε ακόμα και, αν μπορούμε να το πούμε σε εισαγωγικά, δράστη, ο οποίος είναι και 8 ετών.
0: Συγγνώμη, ένα παιδί 8 ετών, δηλαδή.
1: Έχει υπάρξει περιστατικό στο οποίο υπάρχει και φερόμενος δράστης σε εισαγωγικά, ξαναλέω, ο οποίος είναι 8 ετών. Σε αυτό το σημείο να κάνω μια παρένθεση να πω ότι κάτω των 12 ετών τα παιδιά είναι ποινικά ανεύθυνα, οπότε δεν οδηγούνται στον εισαγγελέα, δεν υπάρχει κάποια ποινική δίωξη. 12 με 15 είναι μερικώς υπεύθυνα ποινικά και 15 με 18 εκεί μπορούν να μπουν κάποιες ποινές, αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, ο δράστης που θα είναι κάτω των 12 ετών θα γίνει κάποια διαδικασία από εμάς, αλλά δεν θα οδηγηθεί στο αυτόφορο ή στην εκκληρωματική διαδικασία. Ναι, οι ανήλικοι υπάρχουν δράστες κάτω των 12 ετών σε σωματικές βλάβες, εξυβρίσεις που γίνονται μέσα στις σχολικές μονάδες, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις στις γειτονιές και στα πάρκα.
0: Εμένα τώρα με σοκάρει το κάτω των 12 ετών. Δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή πάω πίσω στη δική μας τη γενιά και λέω, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τέτοια περιστατικά ή δεν τα μαθαίναμε. Είναι και αυτό. Ίσως η πληροφορία τώρα φτάνει πιο γρήγορα μέσω του διαδικτύου και όλων των sites και των μέσων ενημέρωσης. Πείτε μου λίγο τη διαδικασία. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδί, τυχαία θα πω, 13 χρονών, μπαίνει στο δικό σας το γραφείο και...
1: Ωραία. Όταν έρχεται κάποιος έφηβος, ας πούμε ότι είναι 12-13 ετών, γίνεται η διαδικασία τα αστυνομικά που είναι της αστυνομίας όσον αφορά κάποια σύλληψη, το διοικητικό μέτρο της σύλληψης, η αυτόφορη διαδικασία, ενημερώνεται ο εισαγγελέας ανηλίκων, γίνεται πλήρης ενημέρωση στον ανήλικο αλλά και στους γονείς του που έχουν την επιμέλεια, με απόλυτο σεβασμό και προς τους γονείς αλλά και προς την ανηλικότητα του παιδιού. Αφού γίνει και στελεχωθεί η δικογραφία, τότε ενημερώνεται ο εισαγγελέας ανηλίκων, ο οποίος θα διατάξει σχετικά το τι θα γίνει για τα μετέπειτα βήματα που θα ακολουθήσουμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, στο γραφείο μέσα γίνεται η διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια Και έχουμε και καταγραφή με οπτικοακουστικό υλικό. Έχουμε εγκαταστήσει κάμερες στο γραφείο. Οπότε για ορισμένα αδικήματα η λήψη καταθέσεων των παιδιών, ξαναλέω κάτω των 18 ετών, γίνεται με λήψη κάμερας και παρουσία ψυχολόγου.
0: Συνήθως τι περιστατικά έρχονται? Είναι κυρίως σωματικές βλάβες, δηλαδή νεαρά άτομα που παίζουν ξύλο μεταξύ τους?
1: Η πλειονότητα των αδικημάτων είναι αυτή, σωστά, όπου έχουμε και καταγραφή με βίντεο και πηγαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι.
0: Καταγραφή με βίντεο, αυτά τα περιστατικά που διαβάζουμε ή γράφουμε κι εμείς, όπου έχουμε βία μεταξύ ενηλίκων και ένα από αυτούς που συμμετέχουν βιντεοσκοπούν με το κινητό.
1: Σωστά. Και γίνεται ο διαμοιρασμός
0: αυτού του βίντεο. Αυτό τώρα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί γίνεται, γιατί πρέπει να φανεί προς τα έξω?
1: Μην ξεχνάτε αυτό που είπατε, ότι στη δική μας εποχή, όταν δεν υπήρχαν τα κινητά, γινόταν τα περιστατικά, έλεγαν εκεί πέρα, έλεγαν στο προάβλιο του σχολείου, έλεγαν στη γειτονιά, στο πάρκο. Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει η αρένα όλων αυτών των αδικημάτων. Ουσιαστικά γίνεται η καταγραφή, διαμοιράζουν αυτό το βίντεο στα social media, το πιο σύνηθες στα παιδιά είναι το Instagram και το Snapchat, και προσπαθούν να ανέβουν σε views.
0: Όσο αστείο και να μας φαίνεται,
1: ναι, σωστά. Ζητάνε μια αναγνώριση, ζητάνε το like, αναζητούν τα views να ανέβουν.
0: Αναζητούν τα views να ανέβουν. Πέρα από το ξύλο, τις σωματικές βλάβες, τι άλλα περιστατικά συναντάτε σε αυτές τις ηλικίες, στους έφηβους?
1: Στους έφηβους, πέρα από εξυβρίσεις και απειλές, είναι και τα πιο δύσκολα αδικήματα τα οποία συναντάμε και έχει ψυχολογικό φορτίο για εμάς. Γενετήσεις πράξεις. Και θα αναφερθώ σε γενετήσεις πράξεις από ενήλικους στα ανήλικα αυτά τα παιδιά, το οποίο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι όσον αφορά το δικό μου γραφείο και όσον αφορά εμένα προσωπικά να το διαχειριστώ. Γιατί καταλαβαίνετε, από τη μία πλευρά έχετε το θύμα, τον ανήλικο, και στον αντίποδα έχουμε τον ενήλικο. Πρέπει να κάνουμε τη νομική διαδικασία.
0: Συνήθως τα παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης γενετησίων πράξεων από αυτό που διαβάζουμε και εμείς πολλές από μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος.
1: Κατά ένα 80% σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, και μπορώ να το πω και εγώ με αυτά που βλέπω στο γραφείο, ότι είναι από άτομα, ναι, του οικείου περιβάλλοντος μας, συγγενείς, πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά, θείος, είναι ο νός. Δεν είναι ο άγνωστος που θα περάσει και θα δει το παιδί μας και θα γίνει αυτή η πράξη εναντίον του. Είναι άτομα υπεράνω υποψίας που δεν μπορούμε καν να το σκεφτούμε σαν άτομο ότι θα μπορούσε να κάνει κάποιο κακό στο παιδί μας.
0: Για να φτάσει μια τέτοια υπόθεση στο δικό σας το γραφείο, έχει μιλήσει το παιδί και μιλάνε τα παιδιά γι' αυτό εύκολα?
1: Αν έχει υπάρξει κάποια σεξουαλική παραβίαση στο παιδί, είναι αρκετά δύσκολο, ακατόρθωτο το να μιλήσει. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το 80%, το 70% των παιδιών δεν εξωτερικεύει τη σεξουαλική παραβίαση που έχει γίνει εναντίον του. Και αν το εξωτερικεύσει, θα το εξωτερικεύσει μέσω όρο 4 χρόνια από την πράξη. Δηλαδή, αν ένα παιδί έγινε κάποια πράξη όταν ήταν 10 ετών, θα το εξωτερικεύσει αυτό όταν θα γίνει 14 ετών. Και δεν θα το εξωτερικεύσει ευθέως. Δεν θα πιάσει τη μαμά, τον μπαμπά και θα πει: έγινε αυτή η πράξη εναντίον μου. Θα πρέπει να δούμε τα συμπτώματα που έχει, την επιθετικότητα, τους χαμηλούς βαθμούς στο σχολείο, μία αλόκοτη συμπεριφορά. Από αυτά τα σημάδια θα πρέπει να δούμε ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί μας και να το προσεγγίσουμε. Συνήθως τα παιδιά θα μιλήσουν, σε περιπτώσεις μας έχουν τύχει εμάς, στον ψυχολόγο του σχολείου, σε δάσκαλο ή σε κάποιο άτομο εμπιστοσύνης τους.
0: Άρα, επομένως, είναι πολύ σημαντικό η σύνδεση που υπάρχει είτε με το γονέα, είτε με το δάσκαλο, πολύ σημαντικός ο ρόλος, είτε δεν ξέρω, ενδεχομένως κάποια παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό, που κάνουν χρόνια προπονήσεις ενδεχομένως με τον προπονητή τους, παρόλο που τώρα αναφέρω περιπτώσεις που έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή έχουμε
1: σωστά
0: δει και εκπαιδευτικούς να έχουν προχωρήσει σε σεξουαλικές, σε γενετήσεις πράξεις, και προπονητές. Αν ρωτούσα όσον αφορά τη βία ανηλίκων και όλα αυτά που περιγράφουμε, ως περιφέρεια, ως Κρήτη, πώς είμαστε στα νούμερα? Δηλαδή, υπάρχει διαφορά σε σχέση με άλλες περιφέρειες, ή υπάρχει, βλέπετε με τα χρόνια διαφορά, είτε προς τα πάνω τα ποσοστά, είτε μείωση των περιστατικών?
1: Θα σας μιλήσω πιο πολύ για το νούμερο Ηρακλείου που εδρεύει και το γραφείο μας. Για το πρώτο εξάμεινο του 2026 έχουμε μια ελαφρά μείωση, όπως και το 2025. Δεν υπάρχει έξαρση όσο υπήρχε το 2021 έως το 2024. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιστατικά βίας ή έχουν σταματήσει να τελούνται αδικήματα από τους ανήλικους.
0: Υπάρχει ανωτελεία εξήγηση για αυτό που μου λέτε, δηλαδή γιατί το 2021-2024 το λέω, γιατί ήταν αμέσως μετά την καραντίνα. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Είχαμε αυτή την έξαρση που λέτε, ενώ τώρα είναι λίγο μειωμένα. Εσείς μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση ή θεωρείτε ότι είναι τυχαίο?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Απλά θα αναφερθώ ότι έχουμε μια. Πάντα υπήρχε η βία αρχικά. Αλλά έχουμε μια ποιοτική μεταβολή σε αυτά τα περιστατικά βίας και σε αυτούς τους αριθμούς βίας. Παλιά θα λάμβαναν χώρα τα περιστατικά βίας και θα τελείωναν στο πεζοδρόμιο, στο σχολείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά τα οποία χτυπούν μέχρι να φτάσει το θύμα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχει μια απευαισθητοποίηση τελείως μπροστά σε αυτά τα αδικήματα και μπροστά σε αυτά που βλέπουν τα παιδιά.
0: Λόγω των social έχει παίξει ρόλο αυτό?
1: Και λόγω των social, αλλά η μείωση αυτή που καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο πιστεύω ότι είναι και τελευταίο χρόνο αυτό που έχει διαμορφωθεί στο Ηράκλειο, είναι και ότι έχουμε πατήσει λίγο παραπάνω στον πυλώνα της πρόληψης. Γιατί η καταστολή, το γραφείο μου, όταν κάποιος έρθει και μας χτυπήσει την πόρτα, ουσιαστικά δρούμε κατασταλτικά σαν αστυνομία. Σαν φορέας της ένωμης τάξης, επιφορτιζόμαστε και με την πρόληψη και πιστεύω ότι τελευταίο ένα χρόνο η πρόληψη έχει φέρει κάποια αποτελέσματα στον νόμο Ηρακλείου.
0: Πρόληψη πώς, μέσω ενημερωτικών δράσεων?
1: Από εμάς έχει ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο ενημερωτικές δράσεις όσον αφορά στις σχολικές μονάδες, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, δράσεις με τη μορφή ημερίδων, βιωματικών εργαστηρίων, ώστε να μπούμε μέσα στις αίθουσες να καταλάβουν τα παιδιά τι σημαίνει ενδοσχολικό bullying, τι σημαίνουν σωματικές βλάβες και τι σημαίνει αδικήματα. Γιατί οι νόμοι που έχουμε διαμορφώσει έχουν διαμορφωθεί από μεγάλους για μεγάλους. Οπότε πρέπει να έρθουμε κοντά στην κοινότητα των παιδιών, στη σχολική κοινότητα, να κατανοήσουν τι σημαίνουν τα αδικήματα, ώστε να μην προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις που βλέπουμε και παίρνουν διαστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Χρειαζόμαστε εκπαίδευση γονείς. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα ερεθίσματα. Δεν είναι το ίδιο αυτό που είχε να αντιμετωπίσει η δική μου μητέρα πριν από 30 τόσα χρόνια και αυτό που έχω να αντιμετωπίσω εγώ σήμερα, όσον αφορά τα προβλήματα, τη βία, τους ανηλίκους εφήβους, τα παιδιά μου.
1: Σίγουρα δεν το συζητώ. Παλαιότερα οι γονείς ήξεραν, είχαν 2-3 παιδιά, ήξεραν με τι να ασχοληθούν, πώς να τα εκπαιδεύσουν, πώς να τα μεγαλώσουν. Τώρα μιλάμε για τον 21ο αιώνα, για το 2026, που οι αλλαγές είναι ταχύτατες όχι από χρόνο σε χρόνο, από μήνα σε μήνα θα πω, και όσον αφορά και τα τεχνολογικά άλματα που έχουμε κάνει. Θα πρέπει όμως να το δούμε αυτό το θέμα, οι γονείς να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά, να γίνει μια ασφαλής προσκόλληση προς τα παιδιά και να καταλάβουν τι σημαίνει η χρήση των social media, τι επιπτώσεις έχει αυτό στον εγκέφαλο του εφήβου, και όχι να κατακρίνουμε τους εφήβους και να λέμε οι έφηβοι έκαναν αυτό και να το προβάλλουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί ουσιαστικά κάνουμε μια κανονικοποίηση της βίας μέσω αυτών, να δείχνουμε τα βίντεο που χτυπούν ο ένας τον άλλο. Το θεωρούν πλέον φυσιολογικό.
0: Σοκάρομαι, παρόλο που εμείς οι δημοσιογράφοι και τα γράφουμε και τα διαβάζουμε. Δηλαδή όλα αυτά σε τοπικό επίπεδο που έχουν να κάνουν ειδήσεις που γράφουμε εμείς και μας τις δίνουν, μας ενημερώνουν με δελτία τύπου η αστυνομία, περνούν από το δικό σας γραφείο?
1: Όλα τα αδικήματα που αφορούν ανηλίκους, σωστά, έρχονται στο δικό μας το γραφείο, το γραφείο προστασίας ανηλίκων Ηρακλείου. Και καθημερινά βλέπουμε, δεν υπάρχει, πιστεύω δεν έχει υπάρξει μέρα που να μην έχουμε κάποιο συμβάν με ανήλικο. Αλλά προσπαθούμε να μην δρούμε μόνο κατασταλτικά και να οδηγούμε τη δικογραφία στον κύριο εισαγγελέα. Προσπαθούμε να δρούμε και λίγο συμβουλευτικά, ώστε γονείς οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα με το παιδί τους ή κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με το παιδί, να έρθει στο γραφείο να μιλήσουμε, να δώσουμε κάποιες συμβουλές και να τον κατευθύνουμε σε κάποιο ψυχολόγο, σε κάποιο κοινωνικό λειτουργό, στον εισαγγελέα ή στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ώστε να βρούμε μια λύση προτού γίνει το πρόβλημα μια ποινική δικογραφία. Γιατί δεν νομίζω ότι η λύση είναι να σχηματιστεί δικογραφία για έναν ανήλικο.
0: Ποια είναι η λύση?
1: Η λύση είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν το λάθος τους. Είναι να κατανοήσουμε εμείς οι μεγάλοι για ποιο λόγο κουβαλάνε αυτά τα παιδιά τόσο θυμό.
0: Μία μέρα στην δουλειά σας, από το πρωί για παράδειγμα που θα πάτε μέχρι δεν ξέρω μέχρι τι ώρα δουλεύετε, γυρνώντας στο σπίτι, τα κουβαλάτε αυτά? Υπάρχουν υποθέσεις που τις κουβαλάτε και ότι τις σκέφτεστε, σας ταλαιπωρούν? Έχουν υπάρξει τέτοιες υποθέσεις που δεν μπορείτε έτσι να αποφορτιστείτε?
1: Σίγουρα, πέραν από την ιδιότητα του αστυνομικού, είμαστε και άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνετε. όταν πηγαίνουμε στο σπίτι μας, σίγουρα θα σκεφτώ υποθέσεις και έχουν υπάρξει και υποθέσεις που με έχουν απασχολήσει και στην προσωπική μου ζωή. Θα το σκέφτομαι γιατί θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερα, γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει να βρούμε κι εμείς έναν τρόπο να τα εξωτερικεύσουμε αυτά, ώστε να μην επιβαρύνουμε τους οικείους μας, αλλά να είμαστε κι εμείς σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα αδικήματα της επόμενης ημέρας, της επόμενης εβδομάδας, ώστε να είμαστε όσο πιο πολύ αποτελεσματικοί γίνεται. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα και εμείς κουβαλάμε κάποια πράγματα από το γραφείο. Ο καθένας πιστεύω έχει βρει τον τρόπο του να το διαχειρίζεται αυτό.
0: Οι σπουδές της ψυχολογίας σας βοηθούν σε αυτό?
1: Σίγουρα. Η ψυχολογία ήταν ο μεγάλος μου έρωτας, αν μπορώ να αναφερθώ έτσι. Η επιστήμη που ήθελα πάντα να ακολουθήσω. Και σίγουρα με βοηθάει στο γραφείο ώστε να δω για ποιο λόγο τα παιδιά διαπράττουν τα αδικήματα, το πώς να τα προσεγγίσω, γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Πρέπει να προσαρμόζεσαι στο δικό του γνωστικό και αναπτυξιακό επίπεδο, ώστε να μπορείς να μιλήσεις και να λάβεις σαν αστυνομικός την κατάθεση την οποία θέλεις. Ένα παιδί δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κατάθεση, τι σημαίνει ποινικό αδίκημα, τι σημαίνει αστυνομία και για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Θα πρέπει σαν αστυνομικός να του μεταφέρω αυτά στο δικό του γνωστικό επίπεδο, ώστε να πάρω τις αποδείξεις, να πάρω τη δική του μαρτυρία για το συμβάν το οποίο έγινε.
0: Για ποιο λόγο ένα παιδί κάνει το συγκεκριμένο αδίκημα? Πριν που μιλούσαμε, μου είπατε θυμός. Έχει να κάνει με το θυμό? Έχει να κάνει με το τι ενδεχομένως μπορεί να συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον? Έχει να κάνει με την ανάγκη του να ξεχωρίσει, να ενταχθεί σε ένα σύνολο, σε μια ομάδα? Ή κάτι άλλο που εγώ μπορεί να μην το έχω σκεφτεί τώρα?
1: Ωραία. Εγώ θα δώσω δύο απαντήσεις αναφορά αυτό, ξεκάθαρα από την ψυχολογία. Το πρώτο, το παιδί, το οποίο είναι το παραβατικό στοιχείο της οικογένειας, ουσιαστικά είναι ο αναγνωρισμένος ασθενής της οικογένειας. Θέλω να πω ότι θέλει το παιδί μέσω της παραβατικότητάς του και μέσω αυτής της συμπεριφοράς του να δείξει ότι είμαι κι εγώ εδώ, υπάρχω, δώστε μου σημασία. Η οικογένεια θέλει να συντηρήσει όλο αυτό το σύστημα και να έχει το παιδί τον αναγνωρισμένο ασθενή και να γνωρίζει ότι είναι παραβατικό στοιχείο ο γιος μας, αλλά θέλουμε να κρατήσουμε τη μειόσταση της οικογένειάς μας. Αυτό όσον αφορά μιλώντας συστημικά. Από την άλλη πλευρά, το παιδί κρύβει ένα θυμό μέσα του και είμαστε στα χρόνια της εφηβείας, όπως σας είπα, τα πιο δύσκολα χρόνια και τα πιο δύσκολες ηλικίες που απασχολούν το γραφείο μου είναι 12 με 16 ετών. Mm-hmm. Σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά έχουν μια παρόρμηση, είναι πολύ παρορμητικά.
0: Σκεφτείτε... Και άγνοια, θα έλεγα, εγώ κινδύνου.
1: Σωστά, και αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και βιολογικά, γιατί ο εγκέφαλός τους είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Σκεφτείτε ότι ο εγκέφαλός τους είναι σαν ένα σπόρο αυτοκίνητο που αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες, αλλά δεν έχει αναπτύξει ακόμα πλήρως τα φρένα. Οπότε δεν γνωρίζει το που θα σταματήσει.
0: Έτσι ακριβώς.

0: χτύπησαν, την έστειλα στο νοσοκομείο, βιντεοσκόπησαν, κακοποίησαν. Δηλαδή εμένα ακόμα με σοκάρουν, ίσως γιατί έχω στο μυαλό μου αυτό. Δεν ξέρω, τη δικιά μας τη γενιά δεν γινόντουσαν τόσο πολύ αυτά. Δεν τα μαθαίναμε με την ταχύτητα που τα μαθαίνουμε τώρα.
1: Δεν υπήρχε η διάδοση, σωστά.
0: Δεν υπήρχε η διάδοση. Μου κάνει εντύπωση γιατί τα δικά μου τα παιδιά που είναι στην εφηβεία μου μεταφέρουν ότι σε αυτό όλο το χορό των αδικημάτων είναι και κορίτσια. Δηλαδή δεν είναι μόνο προτέρημα των αγοριών.
1: Σωστά.
0: Που εμείς είχαμε στο μυαλό μας ότι τα αγόρια θα κάνουν το τζαμπουκά και θα χτυπήσουν. Βλέπουμε, έτσι δεν είναι?
1: Τα ποσοστά σχεδόν είναι ισόποσα όσον αφορά τα δύο φύλλα. Και όσον αφορά τον νόμο Ηρακλής, τα δικήματα τα οποία τελούνται σωματικές βλάβες ή ενδοσχολικό bullying, ναι, είναι ισόπωσα και αγόρια και κορίτσια. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
0: Όσον αφορά τις γενετήσεις πράξεις, να υποθέσω ότι εκεί τα θύματα είναι περισσότερα κορίτσια ή και εκεί είμαστε?
1: Μπορώ να πω ότι τα περισσότερα, ναι, είναι κορίτσια, αλλά να σας πω όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που έχουν υποστεί σεξουαλική παραβίαση είναι τα κορίτσια που το εξωτερικεύουν αυτό το πράγμα. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αγόρια, τα αγόρια δεν τολμούν να μιλήσουν. Και όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα 4 έτη, ο μέσος όρος μεσολαβεί μέχρι να εξωτερικεύσουν αυτή την σεξουαλική παραβίαση που έγινε σε βάρος τους. Καταλαβαίνετε ότι στον ανδρικό πληθυσμό δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα το εξωτερικεύσουν, γιατί υπάρχει ακόμα το καρυστημένο στο μυαλό των παιδιών, ειδικότερα των αγοριών, ότι είμαι άνδρας, δεν πρέπει να το αναφέρω αυτό.
0: Εκεί τώρα σαν κοινωνία θέλουμε δουλειά.
1: Εκεί πέρα συνεχίζουμε να κάνουμε κάτι λάθος, νομίζω.
0: Ποια είναι, αν πω, καταρχήν δεν νομίζω ότι μου είπατε ή δεν το άκουσα, όσον αφορά την Κρήτη, στα ποσοστά είπατε ότι είχαμε μια έξαρση 21-24, καλύτερα, λίγο μειωμένα 25-26. Αν σας ρωτούσα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, τι θα μου λέγατε, είμαστε περίπου, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται σε όλη την Ελλάδα?
1: Παρατηρούνται σε όλη την Ελλάδα, δεν ξεφεύγουμε από το γενικότερο κανόνα σίγουρα. Απλά πρέπει να δούμε και πού υπάρχουν περισσότερα σχολεία, πού υπάρχουν περισσότεροι μαθητές, πού υπάρχουν περισσότεροι έφηβοι. Σίγουρα στο νομό Ηρακλείου είμαστε ένας νομός που έχουμε πολλούς έφηβους, πολλά παιδιά, πολλά σχολεία. Αν το συγκρίνουμε με κάποιο άλλο νομό που δεν υπάρχουν πολλά σχολεία, σίγουρα τα περιστατικά θα είναι μειωμένα. Αλλά για την αναλογία του πληθυσμού και σε αυτό το νομό που δεν υπάρχουν πολλοί έφηβοι, υπάρχει και εκεί κάποια έξαρση εγκληματικότητας ή παραβατικότητας από τους ανηλίκους.
0: Ποιος είναι ο στόχος σας ως προϊστάμενος στο συγκεκριμένο γραφείο?
1: Όταν ανέλαβα, έθεσα ένα στόχο και με τον συνεργάτη μου και με τον διευθυντή της υπηρεσίας μας. Θέλω να φύγουμε από το κομμάτι της καταστολής. Θέλω να πάμε στο κομμάτι της πρόληψης. Να αυτά τα δικήματα τα οποία τελούνται από τους ανήλικους να μην φτάνουν στο γραφείο, να τα προλαμβάνουμε προτού φτάσουν στο γραφείο και να διαμορφώσουμε σχολικές κοινότητες και ένα περιβάλλον γενικότερα στο Ηράκλειο, όπου οι έφηβοι και τα παιδιά θα γνωρίζουν ποια είναι τα δικήματα και να μην προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Όπως και το πιο δύσκολο είναι να οριοθετήσουμε τις πράξεις οι οποίες τελούνται μέσω διαδικτύου, που δεν το θίξαμε και καθόλου.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Μιλάτε για πορνογραφικό υλικό.
1: Σωστά, τα παιδιά στο διαδίκτυο νομίζω ότι στέλνουμε μια φωτογραφία
0: με ευκολία,
1: για πλάκα,
0: με ευκολία,
1: αστείο, αλλά για μας είναι πολύ πολύ σοβαρά δικήματα.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει και οι ενήλικες, όχι μόνο τα ενήλικα παιδιά, την ταχύτητα της διάδοσης αυτής της φωτογραφίας, πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο γρήγορα, έτσι δεν είναι, πόσο γρήγορα μπορεί
1: δεν
0: να...
1: Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο παραλήπτης. Αυτό δεν μπορούν να το αντιληφθούν, ότι όταν στέλνουμε φωτογραφία σε κάποιον με τον οποίο συνομιλώ, ότι μπορούν να το δουν ταυτόχρονα πάρα πολλά άτομα.
0: Οπότε,
1: αυτό δεν είναι σε θέση να το αντιληφθούν.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα αντικείμενο, έτσι, το γραφείο σας. Είπατε λοιπόν ότι θέλετε να κινηθείτε περισσότερο στην πρόληψη. Άρα ενίσχυση ενημέρωσης σχολείων, γονέων.
1: Σωστά, και βιωματικών εργαστηρίων που θα κάνουμε και από το Σεπτέμβριο, από την καινούργια σχολική χρονιά που θα αρχίσουμε, ώστε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στους εφήβους και στα παιδιά, μπαίνοντας είτε στα σχολεία, είτε στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και συνεργασία πάντα και με την εισαγγελία και με κοινωνικούς λειτουργούς και με ψυχολόγους, ώστε να ρίξουμε τα ποσοστά καταστολής που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω απλά να τονίσω ότι υπάρχει ένα app από την ελληνική αστυνομία, το Safe Youth, το οποίο δεν το γνωρίζουν πολύ. Μπορούμε να το κατεβάσουμε από το Android ή από το iOS. Το έχει διαμορφώσει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας Και μέσα μπορούμε να βρούμε.

0: οδηγίες για την παραβατικότητα ενηλίκων, το σχολικό bullying, και μπορούν να μπουν και τα παιδιά να φτιάξουν ένα λογαριασμό είτε ανώνυμα και να υπάρχει ένα emergency button, οπότε όποτε έχουν κάποιο πρόβλημα να μας καλούν και να πάρουν και διάφορες πληροφορίες ή οδηγίες που
1: χρειάζονται. Άρα είναι έτσι στο μυαλό μου τώρα και μου το εξηγείτε, όπως μια γυναίκα που μπορεί να έχει κακοποιηθεί ή να φοβάται ότι θα δεχτεί βία και παίρνει το panic button.
0: Είναι το αντίστοιχο, το emergency button που αφορά τους ανήλικους και είναι σε αυτή την εφαρμογή στο Safe Youth.
1: Νομίζω ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι γι' αυτό.
0: Το ξέρω, γι' αυτό προσπαθώ να το τονίζω σε όσες συνέντευξεις δίνω. Το Safe Youth είναι το app που έχει διαμορφωθεί με την ελληνική αστυνομία και είναι πολύ χρήσιμο, αρκετά παιδιά το χρησιμοποιούν.
1: Άρα αν ένα παιδί το χρησιμοποιήσει, το μήνυμα, το σήμα πάει κατευθείαν στην αστυνομία.
0: Σωστά, πηγαίνει στα κεντρικά στην Αθήνα, οπότε βλέπουμε που γίνεται γεωτοπισμός και πηγαίνει στο κατά τόπο Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και με αυτό θα κλείσουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ξέρω ότι πρόσφατα πήρατε το πτυχίο της ψυχολογίας και σωστά. Νομίζω μου είπατε στο τηλέφωνο, τώρα εγώ θα το πω, στοχεύετε στην παιδοψυχολογία.
0: Σωστά, θα ήθελα να ακολουθήσω αυτό το κομμάτι, ναι.
1: Αυτό δείχνει ότι αγαπάτε πολύ τα παιδιά και την επιστήμη και καλά έχουμε κάνει, όχι εμείς, οι υπόλοιποι και σας έχουν τοποθετήσει εκεί. Να ευχηθώ καλή δύναμη και τι να πω, αυτό που λέτε κι εσείς, όχι μόνο να μειωθούν τα ποσοστά, αλλά να μειωθούν, γιατί θα δώσουμε έτσι έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννουλάκη, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, παρόλα τα δύσκολα αυτά που σημαίνουν και παρόλα τα δυσάρεστα που λέμε από χθες, είναι καλοκαιράκι, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε για μια πολύ όμορφη συναυλία που θα γίνει στις 6 Αυγούστου εδώ στο Ηράκλειο, στην Πύλη Βιθλέμ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Μάργαρης. Εγώ τον αποκαλώ συνθέτη και κλασικό κιθαρίστα. Κύριε Μάργαρη, καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω αν εσείς δίνετε άλλη ιδιότητα στον εαυτό σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Νομίζω ότι είστε απόλυτα ακριβείς. Ναι, αυτό. Αυτή είναι η ιδιότητα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι ένας σταθμός της συναυλίας που δίνεται και η πόλη του Ηρακλείου.
1: Ακριβώς. Είναι σχεδόν κάθε χρόνο έρχομαι στο Ηράκλειο και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια πόλη που έχουμε αναπτύξει με το κοινό της μια σχέση αγάπης εδώ και τόσο καιρό που έρχομαι. Έχει υψηλό πολιτισμικό επίπεδο και πολύ ωραία ενέργεια, οπότε την επιλέγω κάθε χρόνο τις περιοδίες μου.
0: Η παράσταση μουσική που θα παρουσιάσετε φέτος στις 6 Αυγούστου στην Πύλη Βιθλέμ έχει τον τίτλο «Μεσόγειος». Mm-hmm. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον τίτλο και ο κόσμος που θα έρθει και θα έρθουμε να σας ακούσουμε και να σας παρακολουθήσουμε θα δει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες χρονιές?
1: Ναι, βεβαίως είναι νέα μουσική παράσταση που έχει τίτλο «Μεσόγειος», όπως είπατε, και είναι ένα αφιέρωμα ουσιαστικά στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Mm-hmm. Το κοινό θα ακούσει πορτογαλέζικα φάντος, τραγούδια της κάτω Ιταλίας, τραγούδια σπουδαίων δημιουργών της Μεσογείου όπως Λούτσιο Ντάλα, Ζακ Μπρέλ, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θοδωράκης, Ένιο Μωρικόνε και πολλούς ακόμα, και τα οποία όλα αυτά θα ενωθούν με τα κιθαριστικά κομμάτια για σόλο κιθάρα που θα παίξω από την δισκογραφία μου, πάντα σχετικά με το συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Mm-hmm.
0: Άρα και σε αυτή σας την εμφάνιση η κλασική κιθάρα θα είναι ο πρωταγωνιστής της βραδιάς.
1: Ναι, βέβαια, mm-hmm. όπως πάντα. Mm-hmm. Βέβαια να πω ότι μαζί μου δεν θα είμαι μόνος μου. Της σκηνής θα είναι συνοδοιπόρος μου μια νέα ερμηνεύτρια εξαιρετική, η Κατερίνα Βερβέρη, της οποίας το ηχόχρωμα ταιριάζει απόλυτα με το συγκεκριμένο ρεπερτόριο και νομίζω ότι θα γίνει μια υπέροχη βραδιά μαγική και θα φύγουμε όλοι με την ψυχή μας γεμάτη συναισθήματα.
0: Να πω σε αυτό το σημείο, κύριε Μάργαρο, ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός εδώ στη σελίδα του kretaone.gr στο Facebook. Δώρο 2 διπλές προσκλήσεις για μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, για αυτή που περιγράφουμε. Mm-hmm. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Facebook, στέλνετε μήνυμα. Ώρα έναρξης 9 ή 9.30, κύριε Μάργαρη?
1: Εννέα το βράδυ.
0: Έχω τώρα μία απορία. Εγώ από μικρή είχα διαφορετικά έτσι ακούσματα, οπότε όσες φορές έχω έρθει και σας έχω δει, που είναι και αρκετές, μου αρέσει όλο αυτό το ηχόχρωμα, μου αρέσει όλο αυτό το πάντρεμα και έτσι διαφορετικά πολιτιστικά έτσι ακούσματα. Είναι, θα λέγατε ότι η μουσική δική σας απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό?
1: Δεν σας το έλεγα. Από ό,τι βλέπω στις συναυλίες μου έρχονται άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει γενικότερα η καλή μουσική. Mm-hmm. Και είναι, ευτυχώς είναι αρκετοί αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ γενικότερα κάνω αυτό που αγαπώ. Θεωρώ ότι η μουσική πρέπει να έχει πάνω απ' όλα συνέστημα για να έχει νόημα. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάντα το ζητούμενο, να δημιουργείται δηλαδή μια σχέση με το ακροατήριο βαθιάς ψυχής και συναισθήματος και να υπάρχει τόσο ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα. Αυτό επιδιώκω και εγώ. Και αυτό είναι το ζητούμενο και ευτυχώς έως τώρα από ό,τι βλέπω αυτό συμβαίνει στις συναυλίες μου.
0: Σας πλησιάζει, σας προσεγγίζει κόσμος μετά και αν τι ακούτε, τι σας λέει?
1: Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Σε κάθε συναυλία υπάρχει κόσμος που με προσεγγίζει, έρχεται να με συγχαρεί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη επιβράβευση για μένα είναι αυτή, να ακούω τον κόσμο να μου λέει ότι φεύγει συγκινημένος από τις συναυλίες μου. Mm. Το σημαντικότερο.
0: Ναι. Αυτό θέλατε, κύριε Μάργαρη, να κάνετε από μικρός?
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το όνειρο που είχατε?
1: Λέει, το Λύκειο, mm-hmm. αυτό ακριβώς. Είχα αποφασίσει από τότε ότι θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου στη μουσική, στην κιθάρα και κατά πράξη στη μουσική. Ήταν δηλαδή από μικρό συνειδητοποιημένος.
0: Και ήταν μια εύκολη διαδρομή. Δηλαδή, αν γυρίσετε τώρα το χρόνο πίσω, που είναι πολλά χρόνια, είναι 25, δεν ξέρω.
1: Ναι. Είναι. Και παραπάνω. Ναι.
0: Παραπάνω. Αν έτσι ταξιδέψετε πίσω σε όλη αυτή τη διαδρομή, θα λέγατε ότι ήταν ένας εύκολος δρόμος?
1: Καθόλου. Ο δρόμος αυτός είναι πολύ δύσκολος. Γιατί καταρχήν η κλασική κιθάρα είναι ένα σε υψηλό επίπεδο, μιλάμε πάντα. Έτσι, όχι να παίζει έτσι ψυχορδίες. Σε υψηλό επίπεδο η κλασική κιθάρα είναι ένα πανδύσκολο, το πιο δύσκολο μουσικό όργανο, το οποίο απαιτεί τεράστια προσήλωση και άπειρες ώρες μελέτης και εξάσκησης καταρχήν. Και σκεφτείτε, ας πούμε, πώς είναι ένας τενίστας που θέλει να πάρει, ξέρω εγώ, Grand Slam, να πάρει το Wimbledon, δηλαδή να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλει φοβερή δουλειά και προπόνηση όλο αυτό και πειθαρχία. Έτσι λοιπόν είναι και η κλασική κιθάρα. Αυτή είναι μία πτυχή της όμως. Η αθλητική πτυχή της εννοώ. Το να μελετάς ένα αθλητής. Κάθε μέρα να προπονείσαι κτλ. Από εκεί πέρα πρέπει, το ζητούμενο είναι να μπορείς να αγγίξεις το συναίσθημα του ακροατή. Γιατί αυτό είναι άλλο θέμα. Έχει να κάνει με τις εμπειρίες που έχεις στη ζωή σου, που αυτό δημιουργεί ουσιαστικά τις ερμηνείες που κάνεις, τις συναυλίες, οι εμπειρίες που έχεις και η γενικότερη φύση του κάθε ανθρώπου, έτσι, και το ταλέντο. Δεν είναι εύκολος δρόμος, πρέπει να έχεις γερό στο μάχη να υπηρετήσεις αυτό το αντικείμενο, αλλά εγώ μάλλον έχω, για να είμαι τόσα χρόνια στον χώρο.
0: Είστε και συνθέτες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολύ τετριμένη και κλασική τώρα και συντηρητική ερώτηση που θα κάνω. Έμπνευση από πού προέρχεται?
1: Η έμπνευση είναι μέσα μας ουσιαστικά. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω νιώσει αυτό, ότι αν είσαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, ένα φοβερό τοπίο, γράφεις και ένα πολύ ωραίο κομμάτι και ξέρω, μπορεί να γράψεις το πιο όμορφο κομμάτι και να είσαι στο κέντρο της Αθήνας. Έχει να κάνει δηλαδή με τις εμπειρίες της ζωής σου ουσιαστικά, οι οποίες αυτές δημιουργούν την έμπνευση, οι εμπειρίες. Όσο πιο πολλές και έντονες εμπειρίες έχεις στη ζωή σου, τόσο καλύτερα μπορείς να γράψεις μουσική, πιστεύω.
0: Μία λοιπόν βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, αφιερωμένη στην ψυχή της Μεσογείου. Είπατε κι εσείς, αν συγκράτησα καλά, ότι ο κόσμος που θα έρθει θα ακούσει διάφορα ακούσματα από την Πορτογαλία, είπατε.
1: Από
0: όλη τη Μεσόγειο. Άρα θα έχει και άρωμα Ελλάδας.
1: Βεβαίως, εννοείται. Όλα αυτά θα ενωθούν με συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θαδωράκη και άλλων Ελλήνων σημαντικών συνθετών. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μυσταγωγική και έντονη βραδιά, γιατί αυτό είναι, για μένα το ζητούμενο είναι να είναι και μαγική μια βραδιά, αλλά και έντονη, να έχει βαθύ συνέστημα και πάθος. Όπως εξάλλου και η μεσογειακή μουσική, που είναι ο ορισμός του πάθους και της φλόγας και του ταπεραμέντου.
0: Άρα δηλαδή, αν σας έλεγα να περιγράψετε τη συναυλία αυτή με κάποιες λέξεις, θα λέγατε, συγκράτησα που είπατε, μυσταγωγία, πάθος.
1: Ναι, έχει βγάλει και είναι μια λέξη που ο Λόρκα είχε χρησιμοποιήσει για να περιγράψει όλο αυτό, το ντουέντε. Που αυτό είναι αυτό που λέτε, πάθος, μυσταγωγία, φλόγα, ερωτισμός, όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Όταν τελειώνει μία συναυλία, κύριε Μάργαρη, και έχετε εισπράξει όλο αυτό, έχετε δώσει στο κοινό και έχετε εισπράξει, νομίζω ότι είναι μία αμφίδρομη σχέση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: και πηγαίνετε, δεν ξέρω τώρα, στο σπίτι σας, σε ένα ξενοδοχείο, ανάλογα που είστε, πώς κοιμάστε, δηλαδή τι είναι αυτό που μέσα σας επικρατεί?
1: Καταρχήν να πω ότι με το που τελειώνει μία συναυλία έχω ανάγκη να αποφορτιστώ, οπότε δεν πηγαίνω ποτέ στο ξενοδοχείο απευθείας. Πηγαίνω ανθρώπινα, πηγαίνω να κάτι να φάω, να πιω μια παγωμένη μπύρα και μετά πάω στο ξενοδοχείο. Αυτό το κάνω πάντα στις συναυλίες μου, δεν πηγαίνω ποτέ απευθείας. Γιατί έχω ανάγκη, όπως είπατε, να αποφωτιστώ πρώτα με τους συνεργάτες μου, πηγαίνουμε για φαγητό κτλ. Νιώθω μια πάρα πολύ όμορφη αίσθηση. Βέβαια, μετά από τόσες συναυλίες που έχω κάνει στη ζωή μου, αυτό ξέρετε, όσο περνά ο καιρός, δεν είναι αλλιώς ήταν όταν ξεκίνησα να κάνω συναυλίες, δεν ξέρω, 25 χρονών. Και αλλιώς είναι η αίσθηση η τωρινή. Μετά από τόσες, σχεδόν 1800 συναυλίες περίπου έχω κάνει. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο το νούμερο. Αλλά και η κάθε συναυλία πάντως μου αφήνει ένα αποτύπωμα πολύ έντονο. Και νιώθω την ψυχή μου γεμάτη μετά τη συναυλία πάντα. Δηλαδή πάντα κοιμάμαι πολύ χαρούμενος.
0: Και είναι διαφορετικό το αποτύπωμα αυτό, κύριε Μάργαρη, ανάλογα με το κοινό που έχετε?
1: Το κοινό συνήθως είναι, η συμπεριφορά του κοινού συνήθως είναι ίδια σε συναυλίες μου, ανεξαρτήτως χώρας, ή αν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό η συναυλία, και συνήθως και πόλεις. Βέβαια το Ηράκλειο, ειδικά γι' αυτό είπα στην αρχή, έχει μια, είναι ένα κοινό πολύ ιδιαίτερο, ακριβοδίκαιο, το οποίο επιβραβεύει μόνο ότι είναι καλό και καλλιτεχνικά άρτιο. Αυτό έχω παρατηρήσει γενικά για το κοινό του Ηρακλείου και γι' αυτό το αγαπώ και πολύ.
0: Επαναλαμβάνω λοιπόν και ότι θα είστε εδώ μαζί μας με την παράσταση Μεσόγειος την 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο εκεί στην Πύλη Βηθλέμη στο Ηράκλειο. Μαζί σας η Κατερίνα Βερβέρη, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και στη ψυχή της Μεσογείου. Τρέχει ο διαγωνισμός, να πω άλλη μια φορά, στη σελίδα του krataan.gr στο Facebook. 2 διπλές προσκλήσεις. Ακολουθήστε τα βήματα και οι προσκλήσεις θα δοθούν μία μέρα πριν από τη συναυλία, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Κύριε Μάργαρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα στα social media από ακροατές στο Ηράκλειο, να πω ότι η προπόληση, με ρωτάνε γι' αυτό, ηλεκτρονικά γίνεται αποκλειστικά στο more.com.
0: More.com.
1: Ναι, μπορούν να μπουν άμεσα εκεί και να βγάλουν το εισιτήριό τους. Και στα τοπικά βιβλιοπωλεία, βέβαια, που δεν θυμάμαι πώς λέγονται, αλλά τα ξέρει και τα ξέρει μια άλλη γραφή.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να τα βρω κι εγώ τώρα που πατάω εδώ, να δω αν μου τα βγάλει. Όχι, μου βγάζει την ηλεκτρονική προπόληση.
1: Νομίζω Ελευθερουδάκης είναι το ένα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μπορεί. Ωραία, more.com λοιπόν, τρέχει και διαγωνισμός. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή μουσική διαδρομή και να περάσουμε καλά και εσείς και εμείς εδώ που θα σας απολαύσουμε στο Ηράκλειο.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή αντάμωση λοιπόν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή αντάμωση. Έτσι, ωραία μουσικά και γλυκά θα σας αποχαιρετήσουμε. Σκυτάλη στον Γιάννη Ραψουμανίκη που θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 11. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 8 το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, νεκροί δύο νέοι 28 και 34 ετών. Πενθεί η Κρήτη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, σήμερα το τελευταίο αντίο. Συνεχίζει να καίει το πυρηνό μέτωπο στο Ρέθυμνο, επιποδός η πυροσβεστική. Περίπου 200 άνθρωποι παραμένουν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών, ενώ άλλοι 2.000 φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία στη Βόρεια Κρήτη. Βελτιώνεται η κατάσταση από το πύρινο μέτωπο στη Σιτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Χειροπέδεσε 23χρονος στη Χερσόνησο, έκρυβε στο σπίτι του πάνω από 250 γραμμάρια κάναβης. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 6090-72 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
13: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
15: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε και σήμερα, Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή και την εικόνα μας φροντίζει ο Μάνος Σουρουνάκης. Παρεπιπτόντως, Αντώνη, θέλω να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι εξαιρετική επιλογή και σε ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή. Η Κρήτη πραγματικά πενθεί, το νησί μας πενθεί λόγω του χαμού, του άδικου χαμού, δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην κατάσβεση, στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο. Μια πυρκαγιά η οποία αποδείχθηκε προφανώς μοιραία για τους δύο πυροσβέστες, αλλά και μια επιχείρηση αρκετά δύσκολη λόγω και του γεγονότος ότι φυσάει στην περιοχή πολλά μποφόρ, 9-10 μποφόρ ήταν χθες, γεγονός που ουσιαστικά βοηθούσε στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Και βέβαια, επειδή αξίζει να λέμε τα ονόματα των συμπολιτών μας, εκείνων που πραγματικά μάχονται για να προστατεύσουν την περιουσία των πολιτών και κυρίως βεβαίως την ανθρώπινη ζωή, ο λόγος για δύο νέους ανθρώπους, για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη από το Γερακάρι. Μάλιστα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνουν, η κηδεία του 25χρονου θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Φουρφουρά, ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα πραγματοποιηθεί στο Γερακάρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Και βέβαια, το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί άλλη μια απώλεια ενός αξιωματικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος και αυτός έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που σημειώθηκε στο Γήθιο. Ήταν επίσης ο νέος άνθρωπος, 27χρονος Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Ξέρετε, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο το γεγονός ότι έχουν επισημάνει κατά καιρούς οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών, τόσο του νομού Ηρακλείου όσο και της Κρήτης συνολικά, έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα, τα προβλήματα στην υποστελέχωση, τα προβλήματα που αφορούν στην επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Βέβαια, θα μου πείτε, δεν είναι ώρα για να δούμε τι έφταιξε και σήμερα δύο οικογένειες θρηνούν ουσιαστικά δύο νέους ανθρώπους. Ωστόσο, είναι καλό και αυτά να μπουν σιγά σιγά στο διάλογο, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε ξανά θύματα, όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά γενικότερα θα έλεγα. Και να πούμε βεβαίως ότι η μάχη για τον έλεγχο της πυρκαγιάς συνεχίζεται. Οι πυροσβέστες έδωσαν μια ολονύχτια, στην κυριολεξία, μάχη με τη φωτιά, η οποία παρέμενε ανεξέλεγκτη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το μέτωπο είναι λίγο καλύτερο, ωστόσο αυτή τη στιγμή οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις προκειμένου να μην εκδηλωθεί νέο μέτωπο, το οποίο και λόγω βεβαίως των ισχυρών ανέμων θα επεκταθεί πολύ γρήγορα. Νωρίτερα μίλησε και στη Μαρία Ορφανάκη και ο πρόεδρος των πυροσβεστών και ο δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου, ο δήμος από που ξεκίνησε ουσιαστικά η πυρκαγιά, από το χωριό Κρία Βρύση. Ο κύριος Σταταράκης σημείωσε ότι ουσιαστικά δίνουν μάχη ακόμα το πυροσβεστικό σώμα με τις αναζωπυρώσεις και ουσιαστικά εφιστά την προσοχή σε όλους τους κατοίκους των περιοχών, προκειμένου να ακολουθούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι μιας και λέμε για τις εντολές πολιτικής προστασίας, ότι ουσιαστικά είχαμε και το εξής γεγονός, ότι οι κάτοικοι της Κρίας Βρύσης δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ξέρετε, εμείς τώρα μπορούμε με πολύ ευκολία από εδώ, από την θαλπορή του στούντιο ή από το σπίτι μας ή από τη δουλειά μας, βλέποντας από μακριά, από απόσταση το γεγονός, μπορούμε να σχολιάζουμε άνετα. Αλλά φανταστείτε ότι πόσοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι ουσιαστικά κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, κάτι το οποίο δεν έκαναν οι κάτοικοι της Κρίας Βρύσης. Και βεβαίως ο πρόεδρος των πυροσβεστών, ο κύριος Φραγκιαδάκης Απόλλωνας, ουσιαστικά μέσα από το Κρέτα One 102,3 απίφθινε έκκληση σε όλους τους κατοίκους να εκενώνουν τις περιοχές όταν ουσιαστικά η πυροσβεστική πολιτική προστασία προβαίνει σε μια τέτοια ανακοίνωση. Γιατί είναι δεδομένο ότι αυτό που μετράει, κυρίαρχα, όπως σημείωσε βεβαίως και ο κύριος Φραγκιαδάκης, αυτό που μετράει είναι να διαφυλάξουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή και σε δεύτερο χρόνο τις περιουσίες των κατοίκων. Και θα πω αυτό και κλείνω, θα βάλω μία άνω τελεία μάλλον, και θα ξανασυζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας για το ζήτημα των πυρκαγιών που μένονται στο νησί, ότι εδώ από το στούντιο του Κρέτα One 102,3 και ο γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, ο κύριος Παπαδομανολάκης, πριν περίπου ένα μήνα είχε σημειώσει ότι θα έχουμε, σχεδόν προφητικά θα έλεγα, ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι στο μέτωπο των πυρκαγιών. Και αυτό γιατί οι βροχές, οι πολυπόθητες από τη μία πλευρά στην άνυδρη Κρήτη, βροχές που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, δημιούργησαν βλάστηση η οποία σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών δημιουργεί ξερά χόρτα, τα οποία αποτελούν έφλεκτη, καύσιμη ύλη, και αν δεν υπάρχει ταυτόχρονα και η προσοχή όλων των πολιτών, τότε είναι πολύ εύκολο να ξεσπάσει μια πυρκαγιά και να επεκταθεί με ταχύτητα τους ρυθμούς. Το είχε επισημάνει ότι θα είναι ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια για την αντιπυρική μας περίοδο. Να βάλουμε όμως σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, μία άνω τελεία, γιατί ουσιαστικά είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πριν δύο ημέρες. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όρισε την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ορίζοντας ουσιαστικά και πρόεδρο την παθολόγο και πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Αποστολή της νέας διοίκησης, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, είναι ουσιαστικά να βάλει τέλος, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, σε αυτή την πολυετή ουσιαστικά κρίση που ταλαιπωρούσε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, και να τον οδηγήσει ουσιαστικά σε εκλογές μετά από μια σχεδόν δεκαετία δικαστικών εμπλοκών και αμφισβητήσεων. Μαζί μας σήμερα έχουμε τηλεφωνικά βεβαίως την κυρία Ματίνα Παγώνη για να μιλήσουμε για τις προτεραιότητες της Διοικούσας Επιτροπής, αλλά και για τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν και για το πώς σκοπεύει η ίδια ουσιαστικά να οδηγήσει ομαλά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στην επόμενη μέρα. Κυρία Παγώνη, καλημέρα από την Κρήτη.
1: Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, να είστε όλοι καλά. Να διευκρινίσω μερικά πράγματα, γιατί όντως υπήρχε, όταν συμβαίνει κάποια γεγονότα, υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις, αναμενόμενες ήταν. Έχω όμως να εξηγήσω το εξής. Πρώτον, ότι η προσωρινή διοικούσα είναι γιατροί εκλεγμένοι πριν ένα μήνα από τις εκλογές των ιατρικών συλλόγων και εκλέκτερος του Πανελλήνιου. Εγώ λοιπόν είμαι η πρώτη σε ψήφους των πρώτων.
0: Σωστά.
1: Επομένως λοιπόν εξελέγηνα από όλους τους συναδέλφους μου με τους περισσότερους σταυρούς και δεν μπορεί κανένας να πει απολύτως τίποτα. Όσον αφορά τώρα γιατί ορίστηκε προσωρινή διοικούσα. Προσωρινή διοικούσα ορίστηκε γιατί μετά από όλους αυτές τους αγώνες τόσων χρόνων και όλα αυτά τα οποία δικαστήρια παραδικαστήρια που συμβαίνουν με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πρέπει να υπέρθει μια ηρεμία, ησυχία, γιατί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι το ανώτατο όργανο το οποίο πρέπει να λύνει και να ασχολείται με τα προβλήματα των ιατρικών συλλόγων όλης της χώρας και των συναδέλφων. Γι' αυτό λοιπόν ο Υπουργός έδωσε δύο ευκαιρίες να κάνουμε τις εκλογές βάσει της απόφασης του ΣΤΕ και να προχωρήσουμε ομαλά με ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο εκλεγμένο. Δυστυχώς και τις δύο φορές δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις του ΣΤΕ, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο καθένας μας να κάνει εκλογές κατά το δοκούν.
0: Είναι σαφές αυτό, βεβαίως.
1: Επομένως, ορίστηκε η προσωρινή διοικούσα η οποία είπα εκλεγμένα όλα μέλη πριν ένα μήνα, η οποία θα κάνει τα τρέχοντα θέματα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και θα είναι καθημερινά στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για να λύνει τα προβλήματα, γιατί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χρειάζεται διοικητικό συμβούλιο, πρόεδρος, αντιπρόεδρος να είναι εκεί, δίπλα στο προσωπικό και σε καθημερινή επαφή με τους ιατρικούς συλλόγους για να λύνονται τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Θα προχωρήσω λοιπόν σε συνεννοήσεις και σε μια συνένωση των ιατρικών συλλόγων όλης της χώρας για να πάμε όλοι μαζί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα στις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν με την προθεσμία που μας έδωσε ο Υπουργός και είναι εγγεγραμμένη.
0: Η οποία πότε είναι, κυρία Παγώνη?
1: Είναι 6 μήνες συν 2. Η οποία θα προσπαθήσω με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με το πειθαρχικό το οποίο θα ξεκινήσει ήδη εχθές, έκανα τις πρώτες συναντήσεις, και 25 φάκελοι του ανωτάτου πειθαρχικού που εκκρεμούν θα ξεκινήσουν ήδη να γίνονται, γιατί οι συνάδελφοι θέλουν τα αποτελέσματά τους μετά από την παραπομπή του στο πειθαρχικό του ανώτατο του ΠΙΣ. Θα προχωρήσω με τους ιατρικούς συλλόγους και με τους προέδρους των ιατρικών συλλόγων σε όλη τη χώρα να μπορώ να μου στείλουν τα άμεσα προβλήματα που γι' αυτό το διάστημα είχαν μείνει όλα πίσω, επαφή άμεση με τον Υπουργό να λύσουμε ό,τι μπορούμε γρηγορότερα και περισσότερο και να πάμε σε ομαλές εκλογές με ενότητα, χωρίς διχόνοια, χωρίς όλες αυτές τις ιστορίες που δημιουργήθηκαν, γιατί εμένα όλα αυτά δεν μου αρέσουν, και όπως ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια και ως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και ως αντιπρόεδρος τώρα της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, πάντα είμαι μακριά από όλα αυτά, να πάμε σε εκλογές και να εκλέξουμε το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, το καινούριο ΑΨΥ και την καινούργια Εξελεκτική Επιτροπή. Είμαι με όλους μαζί τους συναδέλφους, με όλους τους ιατρικούς συλλόγους, σε άμεση συνεννόηση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα.
0: Κυρία Παγώνη, καταρχάς να πω ότι κάνατε πάρα πολύ καλά και το επισημάνατε, γιατί ήθελα προφανώς και εγώ να σας ρωτήσω, προκειμένου να δοθεί και μια ξεκάθαρη απάντηση σε όλα αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες δύο μέρες, και σε πολιτικό επίπεδο, οφείλω εγώ να πω, αλλά και σε επίπεδο και εδώ στην Κρήτη. Από...
1: Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, ειδικά προσωπικά.
0: Ήσασταν εκλεγμένοι, όλο το...
1: Είμαι εκλεγμένη παντού και είμαι πριν ένα μήνα εκλεγμένη με τις πρόεδρες των σταυρούς από όλους τους αδέλφους.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν και αυτονόητο.
1: Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν έβαλε ο Υπουργός τους φίλους του. Έβαλε αυτούς που έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς και είναι εκλεγμένοι πριν ένα μήνα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κριτική πάνω σε αυτό.
0: Είναι ξεκάθαρη η απάντηση και κρατάω βεβαίως και αυτό που σημειώσατε, ότι θα οδηγήσετε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
1: με ενότητα. Για μένα με ενότητα, υπευθυνότητα, αλλά πάνω απ' όλα ενότητα. Για μένα όλοι είναι συνάδελφοι.
0: Ακριβώς.
1: Συνάδελφοι, είμαστε γνωστοί, συνεργάτες και έχουμε ένα σκοπό που μην το ξεχνάμε. Το καλό του ασθενούς.
0: Προφανώς αυτό είναι ο κυρίαρχος στόχος για τον Ιατρικό Σύλλογο. Να ρωτήσω, κυρία Παγώνη, ποια θα είναι οι προτεραιότητες και τα επίγοντα ουσιαστικά ζητήματα τα οποία θα κληθείτε.
1: Επίγοντα είναι τα τρέφοντα στον Πανελλήνιο, γιατί εγώ στον Πανελλήνιο πηγαίνω, έχω ξεκινήσει από χθες και πηγαίνω κάθε μέρα. Ξέρετε, το Πανελλήνιο στέλνει ανθρώπους να είναι εκεί. Δεν μπορούμε ούτε με μέλη να συνοηθούμε με τους υπαλλήλους, ούτε με αυτό. Πρέπει να είμαστε εκεί και να βλέπουμε από κοντά τα προβλήματα. Εγώ θα κάνω αυτή την προσπάθεια όσο διάστημα θα είμαι και οι προτεραιότητες με παιδί, οι γιατροί έχουν διαφορετικές τομείς. Δηλαδή, άλλο οι ιδιώτες, άλλο οι νοσοκομιακοί, άλλο οι κλινικάρχες, άλλο οι γιατροί οι οποίοι είναι στα αγροτικά, είναι στην περιφέρεια. Είναι τα προβλήματα τελείως διαφορετικά. Όμως θα προσπαθήσω από όλες τις ομάδες να δω τα προβλήματα τα πιο σημαντικά, ας πούμε στα νοσοκομεία, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να δω τις προκηρύξεις και να τρέξω όσο γίνεται για την επαρχία και τα νησιά, να φύγουν γρήγορα οι γιατροί και να πάνε, να διοριστούν για να μπορέσουμε να καλύψουμε. Όχι για τους τουρίστες μόνο, γιατί εγώ είμαι κάθετη σε αυτά, αλλά για τον κόσμο των νησιών που είναι εκεί και το χειμώνα και έχουν ανάγκη να νιώθουν ασφάλεια. Επομένως θα κοιτάξω τις προκηρύξεις. Θα δω τις εφημερίες των γιατρών στα μεγάλα κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Να βοηθήσουμε πώς μπορούμε να γίνουν πιο ανώδυνες εφημερίες των μεγάλων νοσοκομείων. Θα μιλήσω για το clawback, για τους συναδέλφους που ακούν συνεχώς και έχουν τα προβλήματά τους. Θα μιλήσω με τους εργαστηριακούς που έχουν αυτό το πρόβλημα και πρέπει να δούμε τι λύση υπάρχει. Έχει βελτιωθεί, αλλά πρέπει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Θα μιλήσω με τους γιατρούς οι οποίοι είναι στην πρωτοβάθμια και ταλαιπωρούνται και αυτοί εκεί και θέλουν προσωπικό. Θα μιλήσω με τους αγροτικούς που και αυτοί έχουν προβλήματα πάρα πολλά και ιδιαίτερα στα νησιά. Και βέβαια θα μιλήσω με τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν άμεσα προβλήματα και πρέπει να λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι στα ιατρία τους, έχουν τις ευθύνες τους, έχουν τους αρρώστους τους. Αυτά θα προσπαθήσω να κάνω το διάστημα που θα μείνουμε όλοι μαζί σαν διοικητικό συμβούλιο για να βοηθήσουμε συναδέλφους. Δεν πούμε εκεί ούτε για να πάρουμε θέσεις, ούτε για να πάρουμε πολυθρόνες. Σημασία έχει αυτός που παίρνει μια πολυθρόνα να δώσει αξία στην πολυθρόνα και όχι να περιμένει να πάρει από την πολυθρόνα αξία.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κυρία Παγώνη. Ουσιαστικά βάλατε πάρα πολλά θέματα. Και,
1: είναι
0: 8 μήνες, 6 συν 2 μήνες, δεν ξέρω αν είναι αρκετοί, έτσι ώστε να τα καταγράψετε σίγουρα, τα γνωρίζετε
1: άλλωστε. Θα προσπαθήσω να λύσω τα περισσότερα.
0: Είναι πάντως σημαντικό και ουσιαστικά και ο ρόλος που έχει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο δικός σας προσωπικά πλέον ως πρόεδρος.
1: Γιατί... Όσον αφορά τα θέματα στην Ευρώπη, που είπαν ότι έτσι αισθάνεσαν κάποιες επιστολές από την Ευρώπη, θα ενημερώσω τους Ευρωπαίους, ήδη γράφω τις επιστολές, τους τρεις φορείς, δεν είχαν ενημερωθεί σωστά, θα ενημερώσω γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί υπήρχε μία απόφαση του ΣΤΕ και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο, αφού δεν μπορούσαμε να τα δούμε.
0: Του 2022, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή η απόφαση και η απαγωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχετε τη δυνατότητα, πέρα από το να συνομιλήσετε, όπως είπατε, ενωτικά με όλους τους...
1: Δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε όλοι
0: είναι γιατροί. Είναι κοινά τα προβλήματα.

0: Υγείας. Και με το Υπουργείο Υγείας να τα καταγράψετε, να τα αναδείξετε και ενδεχομένως να διεκδικήσετε και την επίλυσή τους.
1: Μια πορεία και στην ΕΙΝΑΠ και στην Ομοσπονδία που όταν είναι να διεκδικήσω για τους συναδέλφους μου, το έχει πει και ο ίδιος ο Υπουργός, είμαι απέναντι. Γιατί διεκδικώ. Γι' αυτό το κάνω και το έχω αποδείξει και στην ΕΙΝΑΠ.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παγώνη, για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλά, να είστε καλές διακοπές και να είναι ο κόσμος καλά και να μας έχει ανάγκη.
0: Πολύ σημαντικό. Καλή συνέχεια.
1: Υγεία.
0: Υγεία, υγεία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Φίλες και φίλοι, πάμε εμείς σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

θάνα μου εννιά για το καλό μου στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου.

πως βρω

0: για να βρω τον εαυτό.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. 281-0383-282 είναι το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στα πύρινα μέτωπα στο νησί. Τα νέα από το Λασίθι είναι ευχάριστα, καθώς ουσιαστικά έχει τεθεί σε έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Λασίθι. Παρουσιάζει η εικόνα πολύ σημαντική βελτίωση. Ωστόσο, η κατάσταση στο Ρέθυμνο παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, φίλες και φίλοι, όπως διαβάζω στο creta1.gr. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παπαδομανουλάκη Γιώργο. Είναι ο γραμματέας βεβαίως του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, προκειμένου να μας δώσει την εικόνα από το μέτωπο στο Ρέθυμνο. Κύριε Παπαδομανουλάκη, καλημέρα.
2: Κύριε Ραψομανίκη, θα με συγχωρέσετε, αλλά για μας δεν είναι μια καλημέρα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό μετά τα τραγικά γεγονότα που εκτελήθηκαν χθεσινή ημέρα. Είναι μια μαύρη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, για την Κρήτη. Δυστυχώς χάθηκαν δύο άνθρωποι στον αγώνα, στην προσπάθεια της κατάσβεσης, και για μας είναι μέρα θρήνους και πένθους. Βέβαια, έχουμε να βγάλουμε εις πέρας μια δύσκολη επιχείρηση, η οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη, και πρέπει να βάλουμε κάτω τα συναισθήματα και να μπορέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στο Νότιο Ρέθυμνο, να σβήσουμε αυτή τη φωτιά.
1: Mm-hmm. Πραγματικά είναι μαύρη μέρα, όχι μόνο για το πυροσβεστικό σώμα, το είπαμε και στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής. Είναι μια μαύρη μέρα συνολικά για το νησί, γιατί πραγματικά δύο άνθρωποι που είναι εκεί για να προασπίσουν την ανθρώπινη ζωή, τη δική μας και τις περιουσίες βεβαίως των Κρητικών, των πολιτών της Κρήτης, έχασαν την ώρα του καθήκοντος τη ζωή τους άδικα. Κύριε Παπαδομανουλάκη, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από το Ρέθυμνο ποια είναι? Έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση και όλος ο κόσμος είναι κατασβαίνει την περιοχή της Αγίας Παρασκευής προς την παραλία της Τριόπετρας. Mm-hmm. Εκεί είναι το ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς οι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνάνε τα 10 μποφόρ, μπορεί και 11, σε ρηπές, σε ορισμένα σημεία, δυσχερώνουν πάρα πολύ το έργο των συναδέλφων. Καθώς επίσης και είναι απαγορευτική η πτήση των ελικοπτέρων, που θα μπορούσαν πάρα πολύ να συνδράμουν θετικά στην έκβαση της επιχείρησης. Mm-hmm.
1: Ξέρετε τι μου κάνει, κύριε Παπαδομανουλάκη, εντύπωση? Το γεγονός ότι, βέβαια, θα πει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι η ώρα, η κατάλληλη στιγμή για να δούμε ενδεχομένως τι έφτεξε και έπεσαν στο καθήκον, στη μάχη κατά της κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι δύο πυροσβέστες. Ωστόσο, μου κάνει εντύπωση κάτι που το είπα και στην αρχή της εκπομπής, το γεγονός ότι είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου επανειλημμένως και εσείς προσωπικά και το Σωματείο των Πυροσβεστών για μια πολύ πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο, και εδώ στο Κρέτα One 102,3 θυμάμαι, λόγω και των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν την άνοιξη στο νησί.
2: Ναι, μαζί το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι η παρατεταμένη βροχόπτωση, παρατεταμένες ακόμα και στο Μάιο που είχαμε θετικά, βέβαια, διότι το πρώτος μήνας του καλοκαιριού για μας ήταν καλός, ο Ιούνιος και η άνοιξη, δημιούργησαν όμως έντονη βλάστηση στην Ήπεθρο, η οποία τώρα με τις θερμοκρασίες που έχουμε μέσα στον Ιούλιο έχει ξεραθεί και μεταδίδει πάρα πολύ γρήγορα εξαπλώνεται την πυρκαγιά. Mm-hmm. Και ειδικά με αυτούς τους ανέμους και αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα νότια του νησιού μας, γενικά σε όλο το νησί, ο νότος, ξέρετε, ότι είναι πολύ πιο ξηρός από ότι το βορρά, και οι άνεμοι πραγματικά αγγίζουν και τα 100 και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Γεγονός που κάνει βεβαίως και πάρα πάρα πολύ δύσκολο το έργο των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Εδώ, κύριε Παπαδομανουλάκη, τι μπορούμε να πούμε? Ότι πρέπει οι πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί ενδεχομένως, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε εν τη γενέση της μια εστία?
2: η ατομική ευθύνη έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Καταγεγραμμένα στατιστικά γύρω στο 75% είναι η έναξη πυρκαγιών από αμέλεια. Εμείς πάμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια. Mm-hmm. Δυστυχώς τον εμπρισμό, τον εμπριστή προσπαθούμε με τα σύγχρονα μέσα, με την επιτήρηση και την εναέρεια με τα drones, αλλά και τις περιπολίες που είναι με δίκτυ 4 που είχαμε αυτές τις μέρες, όλος ο κόσμος είχε αυξημένη, σε αυξημένη επιφυλακή ήταν και περιπολούσε το νησί. Αλλά πάντα δημιουργεί δυσκολίες στο να πιάσει από αυτοφόρο κάποιο που βάζει, που θέλει να βάλει μια φωτιά. Αλλά αν εξαλείψουμε την αμέλεια, θα μπορέσουμε τουλάχιστον να μειώσουμε πάρα πολύ τις πυρκαγιές στο νησί. Στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει ακόμα προφανώς βρεθεί η αιτία της πυρκαγιάς. Το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας θα ήδη έχει αναλάβει, έτσι ώστε να εξερευνήσει και τις συνθήκες στις οποίες κάηκαν οι άτυχοι συνάδελφοι, έφυγαν από τη ζωή, αλλά και το πώς προκλήθηκε, πώς γεννήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Mm-hmm. Και θέλω να προσθέσω κάτι που δεν ήθελα αυτές τις μέρες να σταθώ σε αυτό το πράγμα. Να θυμηθεί ο κόσμος και να τονίσουμε και η κυβέρνηση, οι κυβερνώντες και εμείς, ότι το επάγγελμα αυτό δεν συγκαταλέγεται στα επικίνδυνα και αντιγυνά επαγγέλματα. Είναι τόσο τραγικό και μας το θυμίζει, εμείς το γνωρίζουμε, απλώς είναι καλό να το θυμάται και η κοινωνία, ότι ο πυροσβέστης, το επάγγελμά του δεν συγκαταλέγεται στα επικίνδυνα και αντιγυνά.
1: Ναι, εγώ θα πω ότι πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ακόμα και αυτή την ώρα, τη δύσκολη ώρα, όπου ουσιαστικά σε μία ώρα περίπου θα πραγματοποιηθούν και οι κηδείες των δύο συναδέλφων σας. Ωστόσο κάνετε πάρα πολύ καλά και το επισημαίνετε, γιατί αποδεικνύει δυστυχώς η ίδια η ζωή με τον πιο τραγικό τρόπο το πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελμα του πυροσβέστη. Άλλωστε είχαμε εχθές και στο Γήθιο, στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, και στο Γήθιο είχαμε νεκρό πυροσβέστη δυστυχώς.
2: Δυστυχώς αποδείχθηκε, επιβεβαιωθήκαμε για άλλη μια φορά με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκαν όλα αυτά που λέμε όλο αυτό το διάστημα και θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και στις οικογένειες και στον τριών συναδέλφων που έφυγαν από τη ζωή.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδομονολάκη, φαντάζομαι ότι είστε στο Ρέθμνο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο πεδίο. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές. Πραγματικά το ρίσκο είναι ιδιαίτερα αυξημένο στη διάρκεια της επιχείρησης.
1: Μάλιστα. Οπότε θέλω και εγώ να σας αποδεσμεύσω και να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία μας.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Θυμάμαι με τον κύριο Παπαδομανολάκη έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις, πολλά χρόνια τώρα συζητάμε για τα ζητήματα. Είναι δυνατόν το επάγγελμα του πυροσβέστη, δηλαδή πραγματικά ας μπούμε λίγο να σκεφτούμε τρία επικίνδυνα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Σκεφτείτε το, φίλες και φίλοι. Δεν συγκαταλέγεται το επάγγελμα του πυροσβέστη σε αυτά, σε μία θέση εκ των τριών? Είναι δυνατόν? Είναι προφανές ότι οφείλει η πολιτεία να αναγνωρίσει την επικινδυνότητα του επαγγέλματος των πυροσβεστών, οι οποίοι επαναλαμβάνω είναι εκεί για να μπορούν να διαφυλάξουν ότι δεν θα θρηνήσουμε σε μια δύσκολη συνθήκη, σε μια μεγάλη πυρκαγιά ή μικρότερη πυρκαγιά, δεν θα θρηνήσουμε νεκρούς, δεν θα θρηνήσουμε θύματα, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσουν και τις περιουσίες όλων των πολιτών της Κρήτης. Και επίσης θα πω ότι ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες, είπε ο κύριος Παπαδομανολάκης, ότι από έρευνες ουσιαστικά δείχνουν ότι το 75% της πρόκλησης των πυρκαγιών προέρχονται από αμέλεια. Οπότε, ειδικά μέσα στην αντιπυρική περίοδο, φίλες και φίλοι, οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με το παραμικρό μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, η οποία με τέτοιες συνθήκες καιρικές κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέγεθός της και την έκτασή της. Λοιπόν, πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται η αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Μαρία Λιονή. Καλή σας ημέρα, κυρία Λιονή.
0: Πόσο μπορεί να είναι σήμερα για όλους μας?
1: πραγματικά όσο μπορεί να είναι. Το νησί θρηνεί δύο νέους ανθρώπους, δύο πυροσβέστες που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος.
0: Θα συλληπιθούμε τις οικογένειες. Εγώ φεύγω τώρα και πάω για την πρώτη κηδεία στο Φουρφουρά, κύριε Ρεψομανίδη.
1: Είναι πραγματικά δύσκολη η...
0: Τι να πω, μαύρη μέρα είναι τώρα και σήμερα και χθες. Και να ευχηθούμε να είναι το τελευταίο, τι να πω κι εγώ.
1: Ενδεχομένως βέβαια, γιατί νωρίτερα πριν επικοινωνήσουμε μαζί σας είχαμε μια επικοινωνία με εκπρόσωπο των πυροσβεστών, του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου. Δεν αρκούν μόνο οι ευχές, ενδεχομένως και η πολιτεία να οφείλει να κάνει κάτι σε αυτό, προκειμένου να μην θρηνούμε.
0: Να κάνει η πολιτεία, πολλά πρέπει να κάνει, να τα κάνει.
1: Κυρία Λιονή, στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, εσείς τι εικόνα έχετε? Μας είπε πριν ότι η φωτιά αυτή τη στιγμή μένεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
0: Ακριβώς εκεί, νότιο-δυτικά. Έχει ευτυχώς το μέτωπο από νότιο-ανατολικά, δηλαδή προς Ορνέ, που φοβηθήκαμε ότι θα περνούσε φωτιά, και στον Όμορο Δήμο Αμαρίου δεν φαίνεται να κινδυνεύει αυτή την ώρα. Έχει καταλαγιάσει φωτιά, έχει ανοίξει ο δρόμος προς Αγία Γαλήνη, οπότε έχει στείλει περιφέρεια λεωφορεία και επιστρέφει ο κόσμος και μάλιστα, οι τουρίστες και οι ντόπιοι όσοι δεν είχαν φύγει με δικά τους αυτοκίνητα, και ευτυχώς έγινε μια πολύ καλή συντεταγμένη προσπάθεια για να φύγουν οι άνθρωποι από τις εστίες, γιατί ήταν μεγάλος αγώνας χθες να μην έχουμε και άλλου είδους τέτοια δυστυχήματα και απώλειες ανθρώπων, γιατί εκενώσαμε μεγάλες περιοχές. Μια μεγάλη περιοχή εκενώσαμε. Και να ευχαριστήσουμε εδώ και το λιμενικό και τους εθελοντές με τα πλοιάρια και τα κτέλ. Όλοι μαζί προσπαθήσαμε, και τουλάχιστον, γιατί η Αγία Γαλήνη, όπως ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό, είναι μια μικρή πόλη. Έχει 2-3 χιλιάδες τουρίστες. Είμαστε και στο μέσο της τουριστικής περίοδου τώρα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε έπρεπε αυτά τα πράγματα να γίνουν και συνδεταγμένα και έτσι να μην έχουμε και άλλα.
1: Και συντονισμένα. Πραγματικά ήταν ο συντονισμός, ήταν αυτός που έπρεπε. Ήταν άριστος και ευτυχώς δεν μπήκαμε στη διαδικασία να έχουμε άλλα πρόβλεπτα.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Χθες ήμασταν όλοι από πάνω εκεί και δόξα τω Θεώ.
1: Κυρία Λιονή, από την επιχείρηση πόσα άτομα περίπου ουσιαστικά μετακινήθηκαν από καταλήμματα ή από τις εστίες τους?
0: Πρέπει να μετακινήθηκαν πάνω από 2-3 χιλιάδες κόσμος και επιπλέον, γιατί εμείς είχαμε τα λεωφορεία και από Ρέθυμνο και από Ηράκλειο που τους μετακινούσαν, αλλά πολλοί μετακινηθήκαν και με τα δικά τους οχήματα. Δηλαδή από Αγία Γαλήνη, εκτός τα λεωφορεία, φεύγανε και οχήματα ντόπιων και τουριστών, ας πούμε. Κάναμε γέρο στην εκένωση εκεί, πριν δηλαδή φτάσει φωτιά πρώτων πυλών, και οπότε θα υπήρχε πανικό στους ανθρώπους. Οι ξένοι υπακούσαν πιο εύκολα από τους δικούς μας, η αλήθεια είναι, και πιο συνδεταγμένα.
1: Σωστά.
0: Προσπαθήσαμε και με τους δικούς μας τους ντόπιους, βλέπανε μετά ότι έπρεπε να φύγουν και το προσπαθήσαμε. Η πιο δύσκολη διάσωση ήταν των ανθρώπων στον Άγιο Παύλο και Άγιο Γεώργιο.
1: Μάλιστα, για ποιο
0: που
1: λόγο?
0: Έγινε διαθαλάσσεις, γιατί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν οδικώς τα οχήματα. Τα λεωφορεία δηλαδή, ήταν τόσο διάσπαρτες οι φωτιές και οι στροβιλισμοί πάρα πολύ μεγάλοι, οπότε είχαν αποκοπεί οι δρόμοι αυτοί για τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα και τις μετακινήσεις γενικότερα. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί τους παίρνουν από τη θάλασσα το λιμενικό και τα πλοιάρια των ιδιωτών, τους μεταφέρανε στην Αγία Γαλήνη και εκεί τους περιμέναν τα λεωφορεία μας και τους πηγαίναν στο κλειστό.
1: Κυρία Λιονή, ουσιαστικά είπατε πριν ότι οι επισκέπτες, οι τουρίστες υπάκουσαν πιο εύκολα στις εντολές ουσιαστικά της πολιτικής προστασίας, σε αντίθεση με τους ντόπιους. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρύα Βρύση κατοίκους οι οποίοι δεν θέλησαν να εκενώσουν τα σπίτια τους. Έχετε εικόνα?
0: Όχι, είχαμε την εικόνα που έχω ότι θέλαν να πάνε οπωσδήποτε, είχαν μαζευτεί εκεί ορισμένοι κάτοικοι ενδεχομένως από Ρέθμι, δεν ξέρω από πού ερχόντουσαν, αυτοί που είχαν mm-hmm. κατοικίες στα Σαχτούρια, είχαν ηλικιωμένους γονείς.
1: Μάλιστα.
0: Τους είχε αποκοπεί ο δρόμος και γι' αυτό φωνάζανε, θέλαν να πάνε στα Σαχτούρια για τους δικούς τους ανθρώπους εκεί. Η αστυνομία επέτρεψε όταν έγινε αυτό, όταν μπορούσε να γίνει, διότι είχε πέσει και μία κολόνα της ΔΕΗ εκεί. Περιμέναμε τη ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα προκειμένου να απομακρύνουμε τη κολόνα να πάνε. Πήγανε τελικά οι άνθρωποι αυτοί. Καταλαβαίνετε τώρα σε τέτοιο μεγάλο μέτωπο φωτιάς 15-20 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πολλά τέτοια, αλλά ευτυχώς αν δεν είχαμε το θάνατο των δύο ανθρώπων που δυστυχώς δεν ξαναγυρίζουν πίσω, όλα τα άλλα θα γίνουνε.
1: Μάλιστα. Κυρία Λιονί, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Φανταστείτε τώρα, φίλες και φίλοι, και πόσες ιστορίες ουσιαστικά προκύπτουν μέσα από αυτή την τραγική πυρκαγιά, τη φωνική πυρκαγιά που είχαμε χθες και σήμερα ακόμα μένετε στο Ρέθμνο. Δηλαδή πολλοί κάτοικοι ήθελαν να μετακινηθούν στα Σαχτούρια, όπως μας είπε η κυρία Λιονί, προκειμένου να πάνε να βοηθήσουν ηλικιωμένους γονείς ενδεχομένως, να έχουν λοιπόν επικοινωνία με τους ανθρώπους τους. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι πρέπει όλοι σε τέτοιες ακραίες συνθήκες να ακολουθούμε πιστά τις εντολές των όλων εκείνων που συντονισμένα επιχειρούν για να και να κατασβέσουν τη φωτιά και ουσιαστικά για να μετακινήσουν τον πληθυσμό. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τσαπάκος. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και εσείς και σε ευρωπαίδα.
1: Όσο μπορεί να είναι, γιατί αυτό λένε όλοι, είναι μια τραγική μέρα για το νησί μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Θέλω και τη δική σας εικόνα, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά και το μέτωπο της πυρκαγιάς, αλλά και αν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης ενδεχομένως σε άλλες περιοχές. Τι εικόνα έχετε,
3: σήμερα καταρχήν σημάδεψε το νησί μας με την απώλεια δύο συνανθρώπων μας, δύο περιοριστών, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον και θέλουν να εκφράσουν τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα η κατάσταση σχετικά με χτες είναι, σήμερα μπορώ να πω, είναι καλύτερη. Παρόλο που οι αντίξωες συνθήκες επικρατούν και στο νότιο Ρέθμνο όσο και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Η φωτιά από χτες δουλεύεται με τις πήγες δυνάμεις, μια και τα εναέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν mm-hmm. λόγω ειδικών συνθηκών, ενώ έχουμε 4 εναέρια στο νησί και ενισχυθήκαμε και περαιτέρω με ένα έριξο που κατέβηκε χθες το απόγευμα, δυστυχώς δεν μπορούσε να επιχειρήσει. Οπότε ό,τι γίνεται με τις πήγες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο νότιο Ρέθμνο ο κόσμος επιστρέψει για γαλήνη, που σημαίνει ότι εκεί έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα πράγματα, υπάρχει ασφαλές περιβάλλον για να επανέλθουν και η φωτιά έχει περιοριστεί προς την Τριόπετρα, δηλαδή νοτιοδυτικά της περιοχής, και εκεί προσπαθούμε να την περιορίσουμε. Mm-hmm.
1: Από το ανατολικό μέτωπο, από το Λασίθι, τι εικόνα έχετε?
3: Από το Λασίθι είναι οι συνθήκες, είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, εννοώ.
1: Ναι.
3: Εκεί δεν απειλούνται οικισμοί όμως, υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να περιοριστεί. Πάλι όμως με πήγες δυνάμεις σε ένα πολύ δύσβατο σημείο, mm-hmm. που το περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ξέρω ότι είναι δύσκολες στιγμές, επομένως δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο, θα σας αποδεσμεύσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
3: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Πραγματικά, πριν κλείσουμε προσωπικά, θα σταθώ σε αυτό. πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν υπάρχει οδηγία για την αντιπυρική περίοδο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μία απλή σπίθα σε οποιαδήποτε περιοχή στην Ήπεθρο μπορεί να οδηγήσει, όπως ζήσαμε χθες δυστυχώς στο Ρέθμνο, μπορεί να οδηγήσει σε ανθρώπινες απώλειες. Οφείλουμε λοιπόν όλοι, αυτό που λέμε ατομική ευθύνη, οφείλουμε όλοι να προσέχουμε τους δύσκολους μήνες που διανύουμε ουσιαστικά, που διαρκεί και η αντιπυρική περίοδος, και βεβαίως να ακολουθούμε πιστά τις εντολές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και θα κλείσω με αυτό, να ξαναδεί η κυβέρνηση, να ξαναδούν οι θύνοντες το ζήτημα της επικινδυνότητας του επαγγέλματος των πυροσβεστών, γιατί δυστυχώς ξανά και στην Κρήτη μετά από 19 χρόνια περίπου βλέπουμε ότι το επάγγελμα των πυροσβεστών είναι επικίνδυνο εκ των πραγμάτων. Θρηνήσαμε άλλες δύο ανθρώπινες ζωές στο νησί μας. Μου κάνει νόημα ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Ας ελπίσουμε σήμερα ουσιαστικά να τεθεί υπό έλεγχο, πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, και να μην έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις τις επόμενες μέρες και μήνες. Σας ευχαριστώ θερμά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης ο Τσαπίνος, και βεβαίως και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Από όλους εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται η μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε νότιο Ρέθυμνο και Σιτία. Καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Ανοιχτός ο δρόμος προς Αγία Γαλήνη. Συγκίνηση από την ανθρώπινη αλυσίδα αλληλεγγύης για τους πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις πυρόπληκτες περιοχές. Σε 200 άτομα στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών, εκατοντάδες σε ξενοδοχεία στη Βόρεια Κρήτη. Έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες εκένωσης έκανε μέσα του Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης Απόλλωνας Φραγιαδάκης. Ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Την ίδια ώρα παρουσία Κυρανάκη και Κεφαλογιάννη οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά Ρεθύμνου. Τραγωδία στα Χανιά, νεκροί δύο νέοι σε τροχαίο με μηχανή. Άφαντος ο 20χρονος που αγνοείται από χθες στην θαλάσσια περιοχή Μαλίων. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τουλάχιστον 13 νεκροί από ρωσικά αεροπορικά χτυπήματα στην πόλη Λβίλ της Ουκρανίας. Βοριάδες ως 9 μποφόρ σήμερα στο νησί, θερμοκρασία από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
15: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια.

0: Μέρια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή, μάχη με τις φλόγες σε νότιο Έθιμνο. Πάνω από 240 πυροσβέστες στο σημείο. Αποκλείστηκε ο κίνδυνος για Όρνε και Αμάρι, ανοιχτός ο δρόμος προς Αγία Γαλήνη. Καθυλωμένα λόγω των ισχυρών ανέμων τα εναέρια μέσα. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά στη Σιτία έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή. Αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φουρφουρά το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που έχασε την ζωή του στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Αναβάλλονται και οι εκδηλώσεις της περιφέρειας Κρήτης για σήμερα. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 20χρονου που αγνοείται από χθες τα Μάλια. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Νέα εποχή για την κρουαζιέρα με διανυχτερεύσεις στη Σούδα. Τριπλή άφηξη σήμερα πλοίων. Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Σεισμός στην Ιαπωνία, ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων, στους 28 οι νεκροί. Βοριάδες μέχρι και 9 μποφόρ σήμερα στην Κρήτη, η θερμοκρασία μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το

0: ξενοδοχείο και τη βιομηχανία αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Vilo, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Δάρει πένθος στην Κρήτη για τους άτυχους πυροσβέστες που έφυγαν στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Το τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στο αμάρι στον 25χρονο Παντελή που έπεσε στο καθήκον. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Ξεκινάει η αποκατάσταση στο Ρέθυμνο, εργασίες για ρεύμα και υποδομές μετά τη μεγάλη φωτιά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους. Συνεχίζει αναζωπηρώσεις στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Σε εξέλιξη επιχείρηση επιστροφής των κατοίκων και των επισκεπτών στην Αγία Γαλήνη. Διπλή τραγωδία στον ΒΟΑΚ, νεκροί 28χρονος και 34χρονος στα ξημερώματα. Χειροπέδεσε 2 για απόπειρα εμπρισμού στη Γόρτινα. Τη στήριξη της πολιτείας στις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πυρήνος εφιάλτης στην Τουρκία, πάνω από 3.500 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές. Βοριάδες μέχρι και 9 μποφόρου σήμερα στην Κρήτη, η θερμοκρασία μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3 στις 2.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
9: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
14: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
15: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στην πρώτη τελευταία εκπομπή για την φετινή αγωνιστική χρονιά. Αύριο θα πούμε θα έχουμε την τελευταία εκπομπή, θα πούμε το στο επανειδήν και θα επανέλθουμε όταν θα έχουν αρχίσει να φουντώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, κυρίως στο ποδόσφαιρο, γιατί το μπάσκετ θα καθυστερήσει λίγο να μπει στην ζωή μας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο Μάνος Σουριάς. Ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Σουρουνάκης είναι πανταχού παρών. Δεν είναι εδώ, άκησα από το Λογιουργάκης σήμερα την επιμέλεια της live streaming μετάδοσης, αλλά πάντα αιωρείται το πνεύμα του Μάνου Τσουρουνάκη πάνω μας. Και όλοι εσείς μας ακούτε, έχετε και σήμερα τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας. Μπαίνετε στο creta1.gr, ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει από την όχι ευχάριστη, δυστυχώς, επικαιρότητα που κυριαρχεί σήμερα σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, απ' άκρη σ' άκρη και για τη χώρα. Στο επίκεντρο, δυστυχώς, στη Δύνη βρίσκεται η Κρήτη. Με αυτή την τραγική είδηση του θανάτου των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι κυριολεκτικά έπεσαν μαχόμενοι, έπεσαν στο καθήκον, και όλη η Κρήτη πενθεί για τους ανθρώπους αυτούς. Όλη η Κρήτη, η οποία συμπαρίσταται βέβαια και στους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν περιουσίες, σπίτια, ζώα, το βιός τους που με κόπο κατάφεραν να αποκτήσουν σε ένα ακόμα καλοκαίρι το οποίο στιγματίζεται από φωτιές.

Το μόνο που θα πρέπει να ευχόμαστε κάθε καλοκαίρι θα είναι να μην φεύγουν άνθρωποι εν πρώτης, να μην φεύγουν σπίτια εν δευτέρης κτλ. Κτλ. Ζώα, περιουσίες και όλα αυτά. Γιατί δυστυχώς να ρευχόμαστε να μην έχουμε πυρκαγιές είναι πραγματικά ουτοπικό. Κάτι το οποίο πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας. Μπορεί ο εύκολος τρόπος είναι να ρίχνουμε ευθύνες στην εκάστοτε πολιτεία και στους εκάστοτε κυβερνώντες. Όμως πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας ώστε τουλάχιστον τις εξαμελίας πυρκαγιές να τις περιορίσουμε ή δυνατόν να τις εξαφανίσουμε. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι από δόλο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπολογίζουν θύματα. Δεν είναι όμως και λίγες οι φωτιές οι οποίες βγαίνουν από αμέλεια. Να πετάξουμε ένα τσιγάρο, να ανάψουμε, να ψήσουμε λόγω κανένα κοψίδι, να κάνουμε κάποια εργασία συγκόλησης ή δεν ξέρω τι, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Και βέβαια πάντα υπάρχουν και τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης. Δεν είναι λίγες φορές που ξεκινούν πυρκαγιές και από εκεί. Ας κάνουμε λοιπόν τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να περιορίσουμε τις εξαμελίας πυρκαγιές. Γιατί δυστυχώς το φαινόμενο αυτό στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, όπως βλέπουμε και στη Γαλλία και στην Ισπανία, είναι πολλά τα πύρινα μέτωπα. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο μας συντροφεύει, σε εισαγωγικά βάλετε τη λέξη, κάθε καλοκαίρι. Ελαφρύ το χώμα, να είναι καλά εκεί που πάνε αυτοί οι δύο άνθρωποι. Τους ευχαριστούμε θερμά και αυτούς όπως ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους τους, τους πυροσβέστες, αυτό το ηρωικό σώμα. Δεν ξέρω πόσο υποκειμενικό είναι αυτό που θα πω, δεν έχω ούτε πατέρα, ούτε αδερφό, ούτε συγγενή πυροσβέστη, ούτε έχω υπάρξει εννοείται ο ίδιος, δεν έχω αυτή την ικανότητα, ούτε αυτό το θάρρος. Οι πυροσβέστες είναι μακράν το πλέον πολύτιμο και μάχημο σώμα το οποίο διαθέτει η χώρα μας. Ό,τι και αν συμβεί, από τέτοιες μεγάλες καταστροφές μέχρι το να κλειστούμε στο ασανσέρ, πάντοτε στους πυροσβέστες απευθυνόμαστε. Σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές, δυστυχήματα, πανταχού παρόντες αυτοί οι κυριολεκτικά ήρωες. Αν ο χαρακτηρισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια επαγγελματική τάξη, είναι σε αυτή των πυροσβεστών. Τους ευχαριστούμε θερμά και δεν θα πρέπει οι κυβερνώντες μόνο στα λόγια να τους ευχαριστούν, αλλά και στα έργα και στις πράξεις, για την αυτοθυσία τους, για ό,τι κάνουν προκειμένου να βοηθούν την καθημερινότητά μας και να σώζουν ζωές. Λοιπόν, θα πούμε αρκετά και για τα δικά μας βέβαια, εδώ τα πεζά, τα αθλητικά δρόμενα. Έχουμε ευχάριστα θέματα που έρχονται από το μπάσκετ, το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο στο δεύτερο μισό της εκπομπής, καθώς θα έχουμε το απόγευμα την πολύ μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής μας Ομάδας των Εφήβων στις 4.30 με την αντίστοιχη της Ισπανίας. Οι έφηβοι οι οποίοι χθες έκαναν μια πραγματική υπέρβαση, μια πραγματικά αγωνιστική υπέρβαση, επικρατώντας της Σερβίας 78-77 σε ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, και το ίδιο θα πρέπει να επαναλάβουν και σήμερα απέναντι στην επίσης ισχυρή Ισπανία, φιναλίστ του Ευρωμπάσκετ, το προηγούμενου Ευρωμπάσκετ, μια διοργάνωση που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο Ηράκλειο ανάλογες διοργανώσεις στο παρελθόν. Μακάρι να είχαμε και φέτος την ευκαιρία να βλέπαμε αυτή την εξαιρετική ομάδα, που έχει και κριτικό χρώμα και άρωμα με την παρουσία του Γιώργου Μακράκη στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής μας ομάδας. Για την εθνική μας λοιπόν, το μπάσκετ, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Θα δούμε τι γίνεται στον Όφη, στην προετοιμασία του, στην αναζήτηση του επιθετικού όπου έχει στρέψει το ενδιαφέρον του, στις κινήσεις τις οποίες κάνει. Αλλά βέβαια θα συζητήσουμε και τα ευρωπαϊκά μάτς τα οποία έχουμε σήμερα, με
με μακρινό θα λέγα ενδιαφέρον για τον Όφη. Θα ξεσκαρτάρουν κάποιες ομάδες, θα φύγουν κάποιες ομάδες και θα αρχίσουν να μειώνονται οι πιθανοί αντίπαλοι που θα βρει στην κλήρωση για τα play-offs του Europa League. Βέβαια επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Χρονικά πρώτος ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο με την Δυναμό Κιέβου και ακολουθεί στις 9 και μισή ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Πάξη.

Πάμε στον Όφη λοιπόν. Χθες ήταν η μέρα ξεκούρασης. Ήταν το ρεπό το οποίο απόλαυσαν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι, με εξαίρεση τον Αϊτόρ και τον Νικολάου, οι οποίοι έκαναν την πρώτη τους προπόνηση με την νέα τους ομάδα. Ατομική βέβαια, προπονήθηκαν μόνοι τους. Σήμερα θα προπονηθούν κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, όπως και αύριο, και περιμένουμε να τους δούμε το Σάββατο το απόγευμα στον τρίτο φιλικό αγώνα, τον οποίο θα έχει Όφη απέναντι στην Βίλεμ. Παιχνίδι στο οποίο περιμένουμε και εκεί να δούμε σημάδια βελτίωσης και στην άμυνα και στην επίθεση. Είναι τα σημεία τα οποία καθορίζουν το παιχνίδι μιας ομάδας και τουλάχιστον μέχρι τώρα δείχνει ότι εστιάζει περισσότερο τη δουλειά του Κόντις στο να επανέλθει η ομάδα στην σωστή αμυντική λειτουργία την οποία είχε την περασμένη αγωνιστική χρονιά, που κακά τα ψέματα δεν την έχει βγάλει στα δύο φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει δώσει. 7 γκολ, παθητικό σε 2 αναμετρήσεις, είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Υπάρχει βέβαια ο χρόνος, γι' αυτό γίνεται η προετοιμασία, γι' αυτό γίνονται τα φιλικά, για να διορθώνονται πράγματα. Όμως πρέπει να βγει η διόρθωση. Και τα δύο γκολ τα οποία έχει πετύχει σε εισάριθμες αναμετρήσεις και μάλιστα σε ένα παιχνίδι, δεν είναι και ότι καλύτερο. Βέβαια στην επίθεση είναι το μεγάλο ζητούμενο για την φετινή χρονιά, να μπορέσει να έρθει ένας παίκτης, μάλλον ο παίκτης που θα έρθει και για τον οποίο καταβάλουν καιρό τώρα μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποι του Όφη, να είναι παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να δώσει γκολ. Το καλό του Όφη την περασμένη χρονιά ήταν ότι δεν περίμενε μόνο από τον Σαλσίδο, κυρίως βέβαια από αυτόν, αλλά όχι μόνο από τον Σαλσίδο, να φέρει γκολ ή τον Ισέκα, τους καθαρόμους δηλαδή και οι παίκτες της επίθεσης που είχαν περισσότερο χρόνο. Πήρε πολλά γκολ και από τον Φούντα, πήρε γκολ και από τον Νους, όσο ήταν υγιής έπαιρνε γκολ και από τον Γκονζάλεθ. Γενικά είχε έτσι έναν πλουραλισμό στους σκόρερ. Κακά τα ψέματα όμως, ο επιθετικός, ο παίκτης ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, είναι αυτός ο οποίος έχει κατά κύριο λόγο την ευθύνη του τέρματος. Για το θέμα αυτό της απόκτησης του επιθετικού, που είναι μία από τις εκκρεμότητες που υπάρχει, μίλησε χθες στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Ολλανδία ο Χρήστος Χαρυπίδης, ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Χρήστο Κόντι σε ό,τι έχει να κάνει το αγωνιστικό και τον Ηλία Πουσανίδη σε ό,τι έχει να κάνει το διοικητικό τρέχουν με τα γραφικά θέματα. Τόνισε ότι χρειάζεται υπομονή για να μπορέσουμε να βρούμε τον παίκτη που πραγματικά θα μας δώσει πράγματα. Είπε ότι είναι μια πολύ κομβική θέση. Συζητάμε εδώ και καιρό με παίκτες. Είναι μια θέση που προσπαθούμε να μειώσουμε το ρίσκο και να βρούμε τον σωστό παίκτη. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι στα ομαδικά αθλήματα δεν αρκούν μόνο οι καλοί παίκτες, αλλά αρκούν και οι κατάλληλοι παίκτες. Πολλές ομάδες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο έχουμε δει με αστέρες, με πληθώρα αστέρων, να μην τα καταφέρουν. Και βλέπουμε παίκτες που έχουν τους κατάλληλους παίκτες στην κατάλληλη θέση και στο μπάσκετ και αυτό και στο ποδόσφαιρο. Οπότε η φράση αυτή να βρούμε τον σωστό παίκτη, τον κατάλληλο παίκτη, είναι που νομίζω ότι περικλεί τη φιλοσοφία και τον τρόπο που κινούνται στον Όφη. Χρειάζεται λίγη υπομονή, τόνισε ο Χρήστος Χαρυπίδης. Κακά τα ψέματα όμως, δεν υπάρχει υπομονή, μπορεί να υπάρχει, χρόνος δεν υπάρχει. Είμαστε στην πρώτη τελευταία ημέρα του Ιούλη, το Σάββατο μπαίνει ο Αύγουστος και φτάνει η ομάδα στην τελική φάση του δευτέρου σταδίου της προετοιμασίας των φιλικών αγώνων και με την επιστροφή μπαίνει στους ρυθμούς προετοιμασίας για το Super Cup. Το οποίο είναι, και το επανέλαβε και ο Χρήστος Χαρυπίδης, ο πρώτος στόχος που υπάρχει για την εφετινή χρονιά. Θέλει να κατακτήσει το Super Cup, να ξεκινήσει με καλή ψυχολογία. Ανέφερε για τους γενικά εφετινούς στόχους κάτι το οποίο είπε και στους παίκτες του Όφη όταν τον παρουσίασε
ο Ηλίας Πουρσανίδης, ότι σε όλους η Ευρώπη είναι ένα σημαντικό κίνητρο και είναι κάτι το οποίο δίνει έμφαση, δίνει χαρά, αλλά ο πρώτος στόχος, ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα. Να μπορέσει όφη δηλαδή να επαναλάβει αυτό το οποίο πέτυχε πέρσι, να μπει στα play-offs 5-8 και από εκεί και πέρα μετά και το κύπελο, το οποίο παρένθεση αύριο έχουμε την κλήρωση που δεν αφορά βέβαια η αυριανή κλήρωση, δεν αφορά τον Όφη, θα τα συζητήσουμε παρακάτω. Αύριο έχουμε πάντως την κλήρωση της πρώτης και δεύτερης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας. Είναι λοιπόν κάτι σπουδαίο όπως είπε η Ευρώπη, αλλά το σημαντικό και ο κύριος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Αρκετά ενδιαφέροντα είπε χθες, μιλώντας με δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Ολλανδία, ο Χρήστος Καρυπίδης, πολλά πράγματα τα οποία τα φανταζόμαστε, να το πούμε έτσι, για την ομοιογένεια η οποία υπάρχει, για την, και τον προπονητή, συγγνώμη, για τον προπονητή που τον ξέρουν πλέον οι παίκτες πολύ καλά και τους ξέρει και αυτός, με τους περισσότερους από αυτούς είχε δουλέψει την περασμένη αγωνιστική χρονιά και θα είναι το βασικό ατού το οποίο θα έχει όφη στην, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της χρονιάς και στα πρώτα παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια τα οποία έχει, καθώς σταδιακά θα εμπλουτίζεται το ρόστερ, θα έρθει και ο επιθετικός, θα έρθει και παίκτης για την δεξιά πλευρά και μετά ό,τι άλλο προκύψει στους στόχους που θα έχει η ομάδα για να μπορέσει να βγάλει την εφετινή αγωνιστική χρονιά. Η εφετινή αγωνιστική χρονιά λοιπόν, η οποία ξεκινά με τον αγώνα του Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Χθες γνωστοποιήθηκαν τα εισιτήρια που θα δοθούν στις δύο ομάδες. Τα εισιτήρια μάλλον που ζήτησαν και πήραν και θα πάρουν οι δύο ομάδες. Λέμε θα πάρουν γιατί ακόμα μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει τεθεί στην κυκλοφορία το πρόγραμμα πώλησής τους, το οποίο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ώρα, φαντάζομαι ότι τέτοια ώρα τη Δευτέρα θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα, θα μπορείτε όλοι να πάρετε λεπτομέρειες για τις τιμές των εισιτηρίων, αλλά κυρίως για την πλατφόρμα μέσα από την οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια, είτε στα φιλαθλή της ΑΕΚ είτε στα φιλαθλή του ΟΦΗ. 8.282 εισιτήρια ζήτησε και θα πάρει ο ΟΦΗ, τα οποία είναι για τις θύρες 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 του Παγκριτίου Σταδίου. Η ΑΕΚ ζήτησε και θα πάρει λιγότερα εισιτήρια, θα πάρει περίπου 5.000 εισιτήρια. Προς ώρας δεν έχει επισημοποιηθεί από την ΑΕΚ σε ποιες θύρες θα είναι αυτά τα εισιτήρια, όλα όμως θα γνωστοποιηθούν τη Δευτέρα, που όπως είπαμε θα μάθουμε και τις τιμές και την πλατφόρμα μέσα από την οποία θα μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήρια σας. Να επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά ότι ο αγώνας αυτός είναι υπό την αιγίδα της ΕΠΟ. Δεν ισχύουν δηλαδή για το συγκεκριμένο παιχνίδι οι κάρτες διαρκείας. Από εκεί και πέρα, από το παιχνίδι αυτό και μετά, όλα τα υπόλοιπα που θα γίνουν στο Παγκρίτιο εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα των διαρκείας. Οπότε για το παιχνίδι αυτό θα πρέπει τη Δευτέρα να μπείτε στην πλατφόρμα που θα ανακοινώσει η ΕΠΟ για να πάρετε τα εισιτήριά σας. Αυτά, κάτι άλλο δεν έχουμε. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να διαβάσουμε μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Γιάννης μαζί με την καλημέρα του λέει: μου φαίνεσαι μάλλον λίγο περισσότερο μπασκετικός από ότι ποδοσφαιρικός. Έχει και τις δύο λέξεις εισαγωγικά. Δεν το λέω με μορφή. Γιατί ρε εσύ, Γιάννη, να είναι μορφή? Σε καμία περίπτωση. Μ' αρέσει το μπάσκετ, δεν το συζητάμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, όπως μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο. Απλά επαγγελματικά το ξεκίνημά μου συνέπεσε με την μεγάλη ομάδα του Ηράκλειου,
με τη μεγάλη ομάδα που είχε δημιουργήσει ο Μανώλης Παπακαλιάτης στο Ηράκλειο και την παρακολουθούσα από κοντά και γι' αυτό έχω έτσι μια παραπάνω, θα έλεγα σε εισαγωγικά, έλεξη ευαισθησία στο μπάσκετ, που επιθυμώ διακαώς να ξαναδούμε, να ξαναδώ.

0: Υπάρχει για τα πρώτα παιχνίδια ο Ισέκα, δοκιμάζει και άλλα πράγματα για την επίθεση ο Κόντης. Προσπαθούν όλοι να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο. Όταν κάνεις σωστές και έγκαιρες κινήσεις, τότε μπορείς να προσεγμένες κινήσεις, τότε μπορείς να περιορίσεις το λάθος από το να κάνεις βιαστικές λύσεις, να κοιτάς δηλαδή τους παίκτες που προτείνονται, να δεις κανένα βιντεάκι στο YouTube και όλα αυτά και να κάνεις την επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση παίρνεις παίκτες σαν πολλούς που έχουν περάσει και δεν έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα. Ο Φάνης, αυτή η ομάδα και το χρυσό να πάρει, δεν πρόκειται τα παιδιά αυτά να παίξουν στις ομάδες τις μεγάλες που διεκδικούν τα πρωταθλήματα και τα ευρωτρόπαια. Φαντάζομαι να φέρετε στην εθνική μας ομάδα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή στην οποία αναφέρεσαι, ότι το έχουμε πει και άλλες φορές, πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των πρωτοκλασάτων Ελλήνων αθλητών του μπάσκετ. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Και ο Σλούκας και ο Παπα-Νικολάου και ο Αντετοκούμπο, ο Μίτογλου, εντάξει, μην τους αναφέρω τώρα έναν, έχει ανέβει πάρα πολύ ο μέσος όρος. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά να έχουν ακόμα μία, δύο μεγάλες διοργανώσεις στο ενεργητικό τους. Πρέπει να έρθει από πίσω το νέο κύμα και ελπίζουμε ότι θα αξιοποιηθεί και από τις ομάδες. Τι εννοείς ότι η ΟΦΗ δεν θα πάρει μέρος στο φετινό κύπελο? Όχι καλέ, προς Θεού, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι η ΟΦΗ δεν θα παίξει στους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους του κυπέλου Ελλάδας. Αλλά κάνε υπομονή, θα τα δούμε για το κύπελο στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Τώρα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί συμπληρώσαμε το πρώτο μισό της εκπομπής. Θα συζητήσουμε για το κύπελο, που όπως είπαμε έχουμε αύριο την κλήρωση, αλλά χωρίς ενδιαφέρον για τον Όφη, γενικά χωρίς κριτικό ενδιαφέρον, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε ομάδα στην Super League 2, οπότε θα περιμένουμε από τον τρίτο προκριματικό γύρο που θα μπει ο Όφη να δούμε τι γίνεται. Διαφημίσει λίγο και πάλι εδώ.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις.
1: Demex. Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις.

0: ρυθμίσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία. Κρέτα Βάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς. Ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Άκης Αποστολή Γιουργάκης έχει σήμερα την ευθύνη της live streaming μετάδοσης. Με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε και θα ανοίξουμε το δεύτερο μισό της εκπομπής, καθώς σε λίγη ώρα η εθνική μας ομάδα των εφήβων έχει μία ακόμα πρόκληση, μία ακόμα αγωνιστική πρόκληση στο Ευρωμπάσκετ του Τραντίνο που διεξάγεται μετά την μεγάλη νίκη την οποία πέτυχε χθες επί της Σερβίας. Στις 4:30 το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ απέναντι στο μέλλον του αντίστοιχου της Ισπανίας σε μια ομάδα και σε μια επιτυχία όπως συνέχεια της χθεσινής εμφάνισης που έχει όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής και κριτικό χρώμα με την παρουσία του coach Γιώργου Μακράκη στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής. Και με πολύ μεγάλη χαρά τον καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο σε εσένα και στους ακροατές.
0: Πώς είναι τα πράγματα περισσότερο εν ώψη του αγώνα σε λίγες ώρες με την Ισπανία?
1: Είμαστε όλοι σε τέτοια τουρνουά. Να ξέρεις, είμαστε όλοι σπρίντερ να προλάβουμε. Να είμαστε έτοιμοι γιατί τα μάτς είναι το ένα μετά το άλλο. Χθες μείναμε στο γήπεδο με τον Ανδρέα τον Καβαλά για να δούμε την Ισπανία με την Βουλγαρία. Φάγαμε φαγητό 12 το βράδυ. Ήμασταν στο βίντεο μέχρι τις 3 το πρωί. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμος παρόλο που υπάρχει μια μικρή προετοιμασία για όλες τις ομάδες. Για να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Είδαμε βίντεο πριν από μία ώρα, φάγαμε, τώρα τα παιδιά ξεκουράζεται γιατί πρέπει άμεσα να πάμε στο γήπεδο. Είναι και περίπου μισή ώρα από το ξενοδοχείο, οπότε καταλαβαίνεις, είμαστε ένα αγώνα δρόμο από το πρωί.
0: Που σημαίνει εννοείται ότι δεν μένει η ομάδα στην χθεσινή νίκη, σε ό,τι είχε να κάνει τουλάχιστον με πανηγυρισμούς. Ήταν όμως μια σημαντική επιτυχία που κατά τη γνώμη σου πού κρίθηκε και καταφέραμε και πήραμε την νίκη?
1: Καταρχήν μάλλον όταν μιλάμε για Σερβία μιλάμε για μια παράδοση σε αυτές τις ηλικίες, είναι μια δύναμη και ό,τι νίκη γίνεται επί ομάδων σαν της Σερβίας ή σαν της Ισπανίας που παίζουμε το μεσημέρι, νομίζω ότι καταλαβαίνει η σπουδαιότητά της είναι μεγάλη. Είναι τέτοια όμως τα τουρνουά αυτά που παίζεις 7 παιχνίδια σε 9 μέρες, έχεις 2 ρεπό ενδιάμεσα και δεν σου μένει χρόνος ούτε να πανηγυρίσεις ούτε να σκύψεις το κεφάλι. Θυμάστε και όσοι παρακολουθήσανε το πρώτο και το τρίτο παιχνίδι χάθηκε σε νεκρό χρόνο. Δεν έχει σημασία αν υπήρχε σφύριγμα ή όχι λανθασμένο. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολα τα μάτς και πρέπει μάλλον από το ένα μάτς να πας στο άλλο πολύ γρήγορα, είτε έχεις χάσει είτε έχεις κερδίσει. Πρέπει να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, πρέπει να συγκεντρωθείς, πρέπει να έχεις φόκους στο επόμενο παιχνίδι και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Ξέρεις ότι μιλάμε για παιδιά. Μπορεί να ενηλικιωθήκαν τα περισσότερα τώρα και είναι 18 χρονών. Κανα δυο έχουμε παιδιά που δεν έχουν κλείσει τα 18, αλλά όπως καταλαβαίνεις πρέπει να περάσουμε στο άλλο. Νομίζω ότι το έχουν δείξει αυτό τα παιδιά και μετά το πρώτο μάτς με το Ισραήλ. Μείναμε όλο το βράδυ να κλαίμε για τον τρόπο που χάσαμε το πρωί. Ξυπνήσαμε και έπρεπε να προετοιμαστούμε για την Αυστρία. Τα παιδιά είχαν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Το ίδιο έγινε και μετά το παιχνίδι με τους Γάλλους. Χάσαμε ένα σφύριγμα σε νεκρό χρόνο. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τα παιδιά έχουν παίξει και σε άλλα τουρνουά. Και γι' αυτό το λόγο πήγαμε και είχαμε έρθει και στην Ιταλία για τουρνουά 3 συνεχόμενα παιχνίδια. Αλλά είναι και μια παρέα παιδιών που ήταν και στο Under 16 στην Κρήτη που είχαμε πάρει την τέταρτη θέση με αυτή τη φουρνιά. Και έχουν μια σκέψη πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα τουρνουά. Το ίδιο θα κάνουμε λοιπόν και σήμερα. Είναι μια ομάδα η Ισπανία που την παίξαμε στο τουρνουά της Νάπολη πριν από 15 μέρες. Γνωριζόμαστε, τους είδαμε, τους έχουμε δει και σε όλα τα παιχνίδια εδώ το τουρνουά, το ίδιο και αυτοί. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Είναι μια ομάδα κλασική ισπανική.
0: Πιστή αχίλε, άμυνα, σκληρή άμυνα, γρήγορο παιχνίδι,
1: ναι,
0: κλασική Ισπανία.
1: Πολύ γρήγορα στον εφηδιασμό. Έχει πολύ, πάρα πολλά δίποντα, εκτελεί πάρα πολλά δίποντα, διότι θέλουν να πιέσουν πολύ και το ένας εναντίον ενός, αλλά και πάνω στα pick and roll με τους κοντούς. Σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί στην άμυνα, να ελέγξουμε το ρυθμό μας, τα rebound που είναι απαραίτητο, γιατί είμαστε μια ομάδα που είναι πολύ καλή στα rebound και έχουμε αποδείξει με όλες τις ομάδες, και με τη Γαλλία και με την και την Σερβία αλλά και το Ισραήλ, ότι κερδίσαμε τα rebound και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το σημερινό παιχνίδι. Μα είμαστε δυνατοί στα rebound, θα σταματήσουμε το transition, το επιθετικό τους, και να ελέγξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Είναι μια ομάδα που σκοράρει πάνω από 80-85 πόντους σε κάθε παιχνίδι σε αυτό το τουρνουά, αλλά και πριν στα φιλικά παιχνίδια που την είδαμε. Νομίζω αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για το σημερινό παιχνίδι.
0: Έλεγα στο πρώτο μισό της εκπομπής ότι ο μέσος όρος ηλικίας της εθνικής μας ομάδας των ανδρών ή γενικά των πρωτοκλασσάτων Ελλήνων παικτών μεγαλώνει επικίνδυνα, θα έλεγα, που σημαίνει λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά να έχουν ακόμα μία-δύο μεγάλες διοργανώσεις μπροστά τους, που σημαίνει λοιπόν ότι χρειάζεται να έρθει από πίσω η νέα γενιά. Πώς μπορούν αυτά τα παιδιά που τα γνωρίζεις και εσύ και όλοι οι προπονητές πολύ καλά, να έχουν τους χώρους και τους χρόνους στις ομάδες τους ή στους λόγους που αγωνίζονται για να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο άλμα και στην Εθνική Ανδρών?
1: Κοίταξε, ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα, Μάνο. Το θέμα είναι τι κάνω από τώρα και μετά. Υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν πάντα παίκτες, ψηλοί, κοντοί. Το θέμα είναι πώς εμείς, μένοντας όντως σε μια φούσκα τώρα εδώ και 40 μέρες με αυτά τα παιδιά, βλέπουμε ότι έχουν λήψεις, ότι παρόλο που υπάρχει ταλέντο έχουν κενά, και πρέπει αυτά τα κενά να δουλευτούν, και να δουλευτούν με ένα πλάνο ώστε αυτά τα κενά που έχουν αλλά και το ταλέντο τους να το δείξουν μέσα σε παιχνίδια. Αν λοιπόν αυτά τα παιδιά τώρα που θα τελειώσουν, κάποια από τα παιδιά τα δικά μας ας πούμε κλείσανε σε μεγάλες ομάδες α1, δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, πώς θα εξελιχθούν και η πορεία τους θα είναι ανάλογη, ας πούμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Οι ομάδες των 16, γιατί παρακολούθησα το τουρνουά της ανάλογης ηλικίας, το Under 16, το Ηράκλειο των Παιδών, τα παιδιά που υπήρχαν εκεί, τα περισσότερα από τις μεγάλες ομάδες δεν έχουν καμία σχέση στην εξέλιξή τους. Δηλαδή έχουν μεγάλη εξέλιξη. Και αντίθετα σε εμάς κάποια παιδιά έχουν μείνει στάσιμα. Αυτό σημαίνει ότι τι δουλειά κάνεις λοιπόν, πόσα παιχνίδια παίζεις, πόσο δουλεύεις το σώμα σου συνέχεια, την ατομική σου τεχνική, τον αριθμό των παιχνιδιών που παίζεις. Για να εξελιχθεί ένας αθλητής χρειάζεται πολλά πράγματα και χρειάζεται ένα πλάνο από τις ομάδες τις οποίες υπάρχουν. Αν ασχολιόμαστε περισσότερο με τα αποτελέσματα και το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παιδιά για να πάρουμε αποτελέσματα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Ομοσπονδία. Και το βλέπουμε τώρα εδώ, κάνει μια προσπάθεια να έχει επικοινωνία με τα σωματεία, με τις ομάδες, με ένα playbook, με μια φιλοσοφία κτλ. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις.
0: Θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση και από τους
1: συλλόγους. Αυτό το πλάνο δεν ξέρεις αν εξελίξει.
0: Και όχι μόνο της Basket League, αλλά και της Elite League και της National League. Δηλαδή να βλέπουμε τα παιδιά αυτά να παίρνουν χρόνο συμμετοχής στα 17 τους, στα 18 τους, στα 19 τους, να έχουν ενεργό ρόλο στις ομάδες. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ή τώρα η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά είναι και οι υπόλοιπες ομάδες που μπορούν να δώσουν χώρο σε αυτά τα παιδιά.
1: Μπορούν να δώσουν χώρο, Μάνο, αλλά πρέπει να είναι τα παιδιά προετοιμασμένα.
0: Σωστά.
1: Και τα παιδιά μας όταν παίζουν μόνο παιδοεφηβικά στην ηλικία των 17-18 ετών, τώρα που μιλάμε, δεν είναι και τόσο προετοιμασμένα να πάνε να παίξουν σε Α1 και Α2 κατηγορία. Μπορεί κάποιες ομάδες να δώσουν χώρο σε κάποια παιδιά και αυτό μπορεί να γίνει στην τύχη αν βρεθεί ένας προπονητής να το κάνει. Αν τα παιδιά αυτά είναι λίγο πιο έτοιμα, πιο νωρίς, γιατί βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν παιδιά τώρα από τις ομάδες που παίζουν και από τη Γαλλία και από το Ισραήλ και από τη Σερβία που παίζουν στις πρώτες τους ομάδες, βασικοί.
0: Και από μικρότερες ηλικίες, από μικρές ηλικίες.
1: Ναι, από μικρές ηλικίες. Δηλαδή όταν είσαι ένα ταλέντο στην ηλικία των 18 πρέπει να έχεις... Να παίζει σε ομάδα.
0: Στα 18 δηλαδή, νομίζω, το ξέρεις Γιώργο καλύτερα από μένα, ότι είσαι έτοιμος παίχτης.
1: Πρέπει να είσαι έτοιμος αν λογίζεσαι ότι είσαι, ας πούμε, ταλέντο. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ίσως το ελληνικό μπάσκετ θα πρέπει να κάνει κάποια στιγμή όλο μαζί. Δεν ξέρω πώς αποφάσεις του τύπου αν παίξουν περισσότεροι ξένοι ακόμα και στις μικρές κατηγορίες, ας πούμε,
0: μπορεί
1: να βοηθήσει. Ίσως μπορεί να βοηθήσει, αν έχεις, ας πούμε, μικρούς αθλητές, να βοηθήσει στην εικόνα, στην κόντρα κάποιοι παίκτες. Αλλά όταν έχεις 35χρονους, 40χρονους να παίζουν και είσαι και ξένο παίκτη, καταλαβαίνεις ότι... αυτό το πρωτάθλημα δεν υπάρχει λόγο.
0: Πρέπει να μπουν κάποια όρια. Και θέλω να κλείσουμε προσωπικού, Γιώργο. Είσαι ένας προπονητής με μακρά πορεία στον χώρο, έχεις σημαντικές επιτυχίες, διακρίσεις, εμπειρία σε μεγάλες κατηγορίες. Το να βρίσκεσαι όμως σε εθνική ομάδα νομίζω ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό.
1: Ναι, κοίταξε, στο κομμάτι αναπτυξιακό, Μάνο, έχω και στο παρελθόν και στα κλιμάκια και σαν περιφερειακός προπονητής δουλέψει και συνεργαστεί με την Ομοσπονδία. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία το να βρίσκομαι εδώ, ακόμα και σαν συνεργάτης προπονητής σε ένα staff, αλλά είναι μια μεγάλη εμπειρία γιατί πρώτον βλέπεις ένα επίπεδο, αυτόματα μπαίνεις και ανήκεις στο κομμάτι των προπονητών, δηλαδή πώς να σου πω, είναι σαν να φακελώνεις από τη FIBA ότι υπάρχεις σαν προπονητής, σαν staff, σαν παίχτης, σαν οτιδήποτε και είναι πολύ σημαντικό οι εμπειρίες που έχεις σε όλα αυτά τα τουρνουά, αλλά και στη διαδικασία της προπόνησης είναι πολύ επίπονη. Φαντάσου ότι είμαστε σε μια προετοιμασία 40 μέρες, με τα ρεπό να είναι μόνο το ταξίδι που κάναμε από την Πολωνία να επιστρέψουμε στην Ελλάδα και από την Ιταλία να επιστρέψουμε στην Ελλάδα όταν πήγαμε για τουρνουά. Είναι πολύ επίπονο και για τα παιδιά και για το staff. Είναι μεγάλη εμπειρία, είναι μεγάλη τιμή για μένα καταρχήν που ήταν ένα από τα κομμάτια που δεν είχα ακόμα στο βιογραφικό μου, τα έχω κάνει όλα και είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εγώ εδώ και μπορώ να βοηθήσω από τη, με την εμπειρία μου και με τη αγάπη που έχω πίσω για τα παιδιά και σε αυτές τις ηλικίες το staff και την εθνική ομάδα.
0: Να σε αφήσουμε, Κώστα, και σένα λίγο να πάρεις τις ανάσεις και την πνευματική ξεκούραση που χρειάζεται για το παιχνίδι. Να ευχηθούμε επιτυχία το απόγευμα και καλή συνέχεια, ακόμα καλύτερη συνέχεια στο μέλλον. Σε ευχαριστώ, Κώστα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, μάνα.

Στις 4.30 το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο δεύτερος προημιτελικός. Στις 2, σε περίπου 10 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ισραήλ με την Σλοβενία. Στις 4.30 είναι το δικό μας παιχνίδι. Στις 7 η Ιταλία-Τουρκία και στις 9.30 Γαλλία-Γερμανία. Όλες οι μεγάλες οι παραδοσιακές δυνάμεις του πανευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου μπάσκετ σε αυτή τη διοργάνωση, που ξαναλέω ότι έχει το δικό μας χρώμα με την παρουσία του Γιώργου Μακράκη. Να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Όπως είπαμε, έχουμε αύριο την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας, του πρώτου και του δεύτερου προκριματικού γύρου. Ο πρώτος προκριματικός είναι έτσι διαδικαστικού χαρακτήρα. Θα πάρουν μέρος οι 13 ομάδες της Superbet League, όπως θα λέγεται την νέα χρονιά, και ο τροπεούχος του κυπέλλου Αστεχνών, η ομάδα των Τρικάλων, στην οποία προπονητής είναι ο Νίκος Μπαδίμας, πρώην προπονητής του Εργοτέλη. Από αυτή την κλήρωση θα προκύψει ένα ζευγάρι, οι υπόλοιπες 12 ομάδες θα περάσουν άνευ αγώνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο, 11 Αυγούστου μόνο παιχνίδι αυτού του αγώνα. Και ακολούθως μετά πάμε στο δεύτερο προκριματικό, θα λάβουν μέρος 22 ομάδες, η ομάδα που θα προκριθεί από τον πρώτο προκριματικό γύρο, οι 12 που θα περάσουν άνευ αγώνα και οι 9 ομάδες της Super League, εκτός των 5 που παίζουν στην Ευρώπη. Δεν θα πάρουν μέρος λοιπόν ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, οι ομάδες δηλαδή που παίζουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 17 με 19 Αυγούστου θα έχουμε τις αναμετρήσεις αυτές. 11 ομάδες θα περάσουν μαζί με τους 5 πρώτους της Super League. Θα εκτίσουν οι 16 αυτές ομάδες τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί πλέον όπου θα βρίσκεται ο Όφη.

Και όπως είπαμε, στο άνοιγμα της εκπομπής, για να κλείσουμε έτσι, έχουμε αγώνες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με ελληνικό ενδιαφέρον. Έχουμε τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Εύκολα, δύσκολα, πιστεύουμε όλοι, ελπίζουμε όλοι ότι θα τα καταφέρουν οι ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Όπλο τους οι νίκες στους πρώτους αγώνες. Ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. 3-2, θυμίζουμε, είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο. Το μάτς το οποίο είναι ο επαναληπτικός του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Είναι η διοργάνωση στην οποία κοιτάζει ο ΟΦΗ, δηλαδή τις ομάδες οι οποίες θα φύγουν από αυτή τη διοργάνωση. Για να μπει ο ΠΑΟΚ στην League Phase θα χρειαστεί να κάνει 3 προκρίσεις, ενώ στο ενδεχόμενο αποκλεισμού από τους Ουκρανούς θα γυρίσει πίσω στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Έχει λοιπόν ακόμα το μαξιλαράκι η ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά ξαναλέμε όμως ότι ο στόχος προφανώς και είναι το Europa League. Λίγο αργότερα στις 9.30 μπαίνουν στην ευρωπαϊκή μάχη και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με το πλεονέκτημα του 2-1 στην Ουγγαρία αντιμετωπίζει την Πάξη, και εδώ το φαβορεί στην αναμέτρηση του ΆΚΑ και με την παρουσία του κόσμου είναι η ομάδα του Νίστρουμπ, οπότε ελπίζουμε ότι θα πάρει και ο Παναθηναϊκός στην πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ο μόνος που δεν έχει μαξιλαράκι. Αν ο Μηγέννη το αποκλειστεί σήμερα ή στην επόμενη φάση, σταματούν οι ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Και το λέγαμε πόσο ότι είναι μια ευκαιρία αυτή η τρέχουσα ευρωπαϊκή αγωνιστική χρονιά για τους συλλόγους να βρεθούν και οι 5 σε league phase. Θα πρόκειται σίγουρα για μια μεγάλη επιτυχία. Προφανώς είναι δύσκολο, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία. Λοιπόν, εδώ κάπου ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία, στην τελευταία εφετινή εκπομπή. Από Δευτέρα απολαμβάνουμε, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, τη θερινή μας άδεια. Πάμε για προετοιμασία κι εμείς. Λοιπόν, από τον Μάνο Σουριάτο στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Άκη Αποστολογεργάκη, ο οποίος επιμελείται την live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε, καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
14: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος. Νέο πυρήνο μέτωπο στην έξοδο του κρουταλιώτικου φαραγκού έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Εκενώνονται μοναστήρι και γύρω οικισμοί μέχρι την περιοχή του Πρέβελη. Ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για Ασώματο, Κοξαρές και τις γύρω περιοχές. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η μάχη με τα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο και στη Σιτία, που εξακολουθούν να δίνουν για δεύτερη μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί υπό την βαριά σκιά των θανάτων των δύο πυροσβεστών. Το πένθος βαρύ, οι ζημιές ανυπολόγιστες και το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο και σήμερα. Κυριότερος αντίπαλος των πυροσβεστών, οι θυελλώδεις άνεμοι που από σήμερα το πρωί τρέχουν στο νότιο Ρέθυμνο με 125 χιλιόμετρα την ώρα, καθυλωμένα μέχρι και αυτή την ώρα τα εναέρια μέσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου θα ισχύσει για 3 μήνες, μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των πληγήσεων περιοχών. Νωρίς το πρωί σήμερα, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο και παρουσίασε όλη την εικόνα από την πληγήσα περιοχή. Ο κύριος Σταταράκης ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να υπάρξει επίσπευση στη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων έπειτα από τις σχετικές αυτοψίες που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν η τοπική κοινωνία να πατήσει ξανά στα πόδια της. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου περιέγραψε τη δύσκολη μάχη με τις αναζωπηρώσεις, τις ώρες αγωνίας των ακενώσεων και τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Τους μεταφέραμε στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, στο Τιμπάκι, περίπου 800 άτομα είναι εκεί, τα οποία μεταφέρσαμε λεωφορεία που έβαλε η περιφέρεια και κάναμε και τη σύντηση εχθές σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ευχαριστώ και τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Νικολιδάκη, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση. Και όλοι εκενωθήκανε όλα τα χωριά αυτά που και κάνανε και η αστυνομία και το λιμεναρχείο. Πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά, και το λιμεναρχείο απεγκλώβησε 31 άτομα μέσα από τη θάλασσα.
2: Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεταφερθεί, οι δήμαρχοι, στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός? Είναι πολύ νωρίς βέβαια να το λέμε αυτό. Πόσο θα μείνουν εκεί?
1: Και τώρα που είχαμε σε μια συνομιλία με τον Υπουργό, η Αγία Γαλήνη δεν κινδυνεύει πλέον, και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε την Αγία Γαλήνη για να μπορέσουν να επιστρέψουν.
2: Μάλιστα. Όμως εκεί, δήμαρχε, στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, δεν έχουν μεταφερθεί μόνο άνθρωποι από την Αγία Γαλήνη, καλά έχω καταλάβει?
1: Βέβαια, όχι, βέβαια, ναι. Και από την Τριόπετρα και από τον Άγιο Παύλο, όλες από αυτές τις περιοχές που πέρασε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
2: Δυστυχώς δεν βοήθησε ο καιρός, δήμαρχε, αυτό λέμε και ξαναλέμε.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα βάνει με τη ο άνθρωπος είναι, ξέρετε τι, ένα τίποτα μπροστά στη μανία της φύσης. Άμα τα ζούσατε χθες βράδυ που είμαστε εκεί πέρα, φανταστείτε, το τζιπ μπορούσε να το γυρίσει εύκολα.
2: Και όλα αυτά βέβαια, δήμαρχε, τα συζητάμε να έχουμε την απώλεια 2 ανθρώπινων ζώων, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί σταματάνε όλα τα άλλα. Εκεί δεν μπαίνουν ούτε σπίτια, ούτε περιουσίες, ούτε φυτικό κεφάλαιο, ούτε τίποτα. Η ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτο, και δυστυχώς, εκτός που έχω πει, αυτή η πυρκαγιά ήταν καταστροφική, ήταν και φωνική.
0: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανίποτης θλίψης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντο στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία του νεαρού πυροσβέστη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσίαν εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και πλήθος κόσμου που βρέθηκε εκεί για να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του προστατεύοντας τους συνανθρώπους του. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στα περιβόλια Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, όπου συγγενείς, φίλοι και συναδέλφοι θα τον αποχαιρετήσουν. Τη θλίψη του για την απώλεια των τριών πυροσβεστών στην Κρήτη και το Γήθιο, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ακόμα δύσκολες ημέρες μπροστά της στη μάχη με τις πυρκαγιές και ζήτησε από όλους αυξημένη προσοχή. Την ίδια ώρα, ενός λεπτού σιγή, τήρησε νωρίτερα σήμερα η Βουλή στη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές Ερέθυμνο και Γήθιο. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης εξήρε την προσφορά τους, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την αναβολή κάθε προγραμματισμένης για σήμερα μουσικοχορευτικής και μουσικοθεατρικής εκδήλωσης, την οποία διοργανώνει, στην οποία επρόκειται να συμμετέχει. Τριήμερο τοπικό πένθος κηρύχθηκε στο Δήμο Αμαρίου ως ελάχιστο φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες Μανώλη και Παντελή που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Μεγάλη επιχείρηση για την μετακίνηση περίπου 2.000 τουριστών από την Αγία Γαλήνη μετά την εκένωση της περιοχής λόγω της πυρκαγιάς. Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή ανέφερε στο ΚΡΕΤΑΟΑΝ 102,3 και στο Γιάννη Ραψουμανίκη ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας και αρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ασφαλή μεταφορά και φιλοξενία των επισκεπτών. Όπως τόνισε, προτεραιότητα ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αποφυγή αναστάτωση για τους τουρίστες. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Λιονή.
3: Εκενώσαμε μεγάλες περιοχές. Μια μεγάλη περιοχή εκενώσαμε. Και να ευχαριστήσουμε εδώ και το λιμενικό και τους εθελοντές με τα πλοιάρια και τα ΚΤΕΛ. Όλοι μαζί προσπαθήσαμε και τουλάχιστον, γιατί η Αγία Γαλήνη, όπως ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό, είναι μια μικρή πόλη και έχει 2-3 χιλιάδες τουρίστες. Είμαστε και στο μέσο της τουριστικής περίοδου τώρα.
4: Βέβαια.
3: Οπότε έπρεπε αυτά τα πράγματα να γίνουν και συνδεταγμένα και έτσι να μην έχουμε και άλλα.
4: Και συντονισμένα, πραγματικά ήταν ο συντονισμός, ήταν αυτός που έπρεπε, ήταν άριστος και ευτυχώς δεν μπήκαμε στη διαδικασία να έχουμε άλλα πρόβλεπτα.
3: Όχι. Ευτυχώς,
4: είναι πολύ σημαντικό.
3: Χθες ήμασταν όλοι από πάνω εκεί και δόξα τω Θεώ.
4: Κυρία Λιονή, από την επιχείρηση πόσα άτομα περίπου ουσιαστικά μετακινήθηκαν από καταλήμματα ή από τις εστίες τους?
3: Πρέπει να μετακινήθηκαν πάνω από 2-3 χιλιάδες κόσμος και επιπλέον, γιατί εμείς είχαμε τα λεωφορεία και από Ρέθυμνο και από Ηράκλειο που τους μετακινούσαν, αλλά πολλοί μετακινηθήκαν και με τα δικά τους οχήματα. Δηλαδή από Αγία Γαλήνη, εκτός τα λεωφορεία, φεύγανε και οχήματα. Ντόπιον και τουριστών, ας πούμε. Κάναμε γέρο στην εκένωση εκεί, πριν δηλαδή φτάσει φωτιά πρώτων πυλών, και οπότε θα υπήρχε πανικό στους ανθρώπους. Οι ξένοι υπακούσαν πιο εύκολα από τους δικούς μας, η αλήθεια είναι, και πιο συνδεδεμένα.
4: Σωστά.
3: Προσπαθήσαμε και με τους δικούς μας τους ντόπιους, βλέπανε μετά ότι έπρεπε να φύγουν και το προσπαθήσαμε.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Μιχάλης Βλατάκης ανέφερε στο ΚΡΕΤΑΟΑΝ 102,3 ότι οι περισσότεροι επισκέπτες έχουν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλείς περιοχές και έχουν τακτοποιηθεί. Όπως τόνισε, μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η έβρεση διαθέσιμων καταλυμάτων, καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Η περιοχή η οποία είχε τον μεγάλο όγκο είναι η Αγία Γαλήνη. Εκεί είχαμε περίπου 2.000 άτομα. Τα 1.000 από αυτά ήταν με τουριστικά γραφεία, τα οποία έγιναν συντονισμένα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήρθαν στη βόρειο πλευρά από Ρέθυμνο μέχρι Σταλίδα. Έχουν τακτοποιηθεί. Αυτοί οι οποίοι δεν ήταν με γραφεία έχουν τακτοποιηθεί από τη Civil Protection Προστασία στο Δημοτικό Σχολείο του την Παγκίου και στο κλειστό των Μυρών. Κάποιοι έχουν φύγει με αυτοκίνητα δικά τους, διότι όταν υπάρχει το 112 που σου λέει να εκενώσει μια περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, όλοι προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Έχουν φύγει κάποιοι, έχουν έρθει προς τα βόρεια σε ασφαλείς περιοχές. Το σίγουρο είναι ότι δεν δημιουργήθηκε πανικός, υπάρχει συντονισμός και έχουμε δείξει μια καλή εικόνα στους επισκέπτες μας και δεν έχουμε θύματα, ούτε και έχουμε κάποιο τραυματισμό. Και αυτό είναι το ζητούμενο και το πιο σημαντικό.
0: Στο μεταξύ, έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες εκένωσης, απίφθινε ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κρήτης, Απόλλωνας Φραγκιαδάκης. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, τόνισε ότι οι πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη με τις πλόγες κάτω από δύσκολες συνθήκες, ενώ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο ανθρώπων που έφυγαν στην πυρκαγιά. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κρήτης.
6: Η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι συνάδελφοί μου με αυταπάρνηση συνεχίζουν το έργο τους, συνεχίζουν την προσπάθεια προκειμένου να επιθέσουν υποέλεγχο. Κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα εναέρια μέσα έρχονται, πηγαίνουν, αποχωρούν λόγω ανέμων καιρικών συνθήκων, δεν μπορούν να ενεργήσουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Όμως αυτό που έχει συγκλονίσει όλους μας είναι το γεγονός η απώλεια των δύο συναδέλφων μας. Όλα τα υπόλοιπα, κύριε Ορφανάκη, θα προσπαθήσουμε, θα τα φτιάξουμε.
2: Είναι
6: οι ανθρώπινες ζωές όμως δεν μπορούν να επανέλθουν. Και αυτό που θα ήθελα εν συντομία να κάνω μια έκκληση στους συμπολίτες μας, όταν ακούν οδηγίες από τις αρχές για εγκατάλειψη του σπιτιού τους, οπουδήποτε είναι, για εκένωση, να ακολουθούν τις οδηγίες. Έχουμε τραγικά αποτελέσματα όταν δεν συμμορφώνονται. Έχουμε παραδείγματα τα οποία τα είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, έτσι, με την απώλεια ενός πατέρα και του παιδιού του, που δεν ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών. Διότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα και εδώ, κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν.
2: Δεν θέλουν να αφήσουν πίσω τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους.
6: Ακριβώς. Δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να τους διώξουμε από το σπίτι τους και να κάνουν το σπίτι. Το κάνουμε για να μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Και μένουν οι συνάδελφοι πίσω προκειμένου με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν.
0: Την επιχείρηση φιλοξενίας και στήριξης των πολιτών που απομακρύθηκαν από τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς περιέγραψε στο Κρέτα One 102,3 ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι η προτεραιότητα ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ ανέφερε πως πάνω από 200 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία. Την ίδια ώρα έκανε λόγο για τη συγκινητική ανταπόκριση πολιτών, φορέων και εθελοντών που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Συριγωνάκης με κάλεσε διότι έπρεπε να βοηθήσουμε στους ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από τις περιοχές και που κινδύνευε η ζωή τους στο γήπεδο, στο κλειστό γήπεδο Μυρών προκειμένου να φιλοξενηθούν. Η υπηρεσία, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας διαθέτει αποθήκη που έχει υλικό ικανό να ανταποκριθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή έχουμε σκηνές, έχουμε σεντόνια, έχουμε ράντσα, έχουμε και σε μεγάλο αριθμό βέβαια και πρέπει να σημειώσω ότι αυτό το κέντρο είναι και για τα δωδεκάνησα, δηλαδή δεν είναι απλό κέντρο που έχουμε κάποιο υλικό, είναι καταγεγραμμένα τα πάντα που διαθέτει σε τέτοιου είδους έκτακτες περιπτώσεις και μπορεί να ανταποκριθεί και στην ευρύτερη περιοχή. Αμέσως μιλήσαμε και με το στρατό διότι χρειαζόμασταν τη βοήθεια να φορτωθούν πάνω από 500 είδη που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως σας λέω και πάλι, καινούργια σεντόνια. Όλα αυτά σε πολύ γρήγορο θα έλεγα χρόνο το κάναμε. Μετά ειδοποιήθηκαν και από την πολιτική προστασία οι οδηγοί και η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Ουσιαστικά πάνω από 4 οχήματα με υλικό μεταφέρθηκε στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ.
0: Θέλω να θυμηθεί ο κόσμος αλλά και η κυβέρνηση ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη δεν συγκαταλέγεται ακόμα στα επικίνδυνα και ανθυγινά επαγγέλματα, τόνισε στο Κρέταο Άνα 102,3 ο γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου Γιώργος Παπαδομανολάκης, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο αλλά και το θάνατο των δύο συναδέλφων του. Πάω να ακούσουμε τα όσα είπε ο κ. Παπαδομανολάκης.
8: Δυστυχώς οι πάρα πολλοί ισχυροί άνεμοι που ξεπερνάνε τα 10 μποφόρ, μπορεί και 11 σε ρηπές, σε ορισμένα σημεία, δυσχερώνουν πάρα πολύ το έργο των συναδέλφων, καθώς επίσης και είναι απαγορευτική η πτήση των ελικοπτέρων που θα μπορούσαν πάρα πολύ να συνδράμουν θετικά στην έκβαση της επιχείρησης.
4: Mm-hmm. Ξέρετε τι μου κάνει, κύριε Παπαδομανολάκη, εντύπωση, το γεγονός ότι βέβαια θα πει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι η ώρα, η κατάλληλη στιγμή για να δούμε ενδεχομένως τι έφτεξε και έπεσαν στο καθήκον, στη μάχη κατά της κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι δύο πυροσβέστες. Ωστόσο μου κάνει εντύπωση κάτι που το είπα και στην αρχή της εκπομπής, το γεγονός ότι είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου επανειλημμένος και εσείς προσωπικά και το σωματείο των πυροσβεστών για μια πολύ πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο και εδώ στο Κρέτα One 102,3 θυμάμαι, λόγω και των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη στο νησί.
8: Ναι, μαζί το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι η παρατεταμένη βροχόπτωση, παρατεταμένες ακόμα και στο Μάιο που είχαμε θετικά βέβαια, διότι το πρώτος μήνας του καλοκαιριού για μας ήταν καλός ο Ιούνιος και η άνοιξη, δημιούργησαν όμως έντονη βλάστηση στην Ήπεθρο, η οποία τώρα με τις θερμοκρασίες που έχουμε μέσα στον Ιούλιο έχει ξεραθεί και μεταδίδει πάρα πολύ γρήγορα την εξαπλώνεται την πυρκαγιά.
0: 16 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση των δημοτικών δρόμων σε 17 δήμους της Κρήτης διαθέτει η περιφέρεια. Η πρόσκληση αφορά έργα οδοποιίας, αποκαταστάσεις και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με τους δήμους να καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως και τον Ιανουάριο του 2027. Διπλή τραγωδία στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, με δύο νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων. Οι δύο άντρες ηλικίας 28 και 34 ετών επέβαιναν σε δίκυκλο το οποίο εξετράπη κάτω από άγνωσες συνθήκες μετά τον κόμβο Ταυρονίτη με κατεύθυνση προς Κολυμπάρη. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή. Συνεχίζονται οι έρευνες στα Μάλια για τον εντοπισμό 20χρονου τουρίστα, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κλοτζάνη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις του λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και εθελοντές, ενώ έρευνες πραγματοποιούνται από θάλασσα και αέρα. Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής μετά από βέλγικο αίτημα για την υπόθεση Catergate. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή και δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές. Στο 8% διαμορφώνεται η ανεργία στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τη Eurostat. Παρά την οριακή άνοδο από το 7,8% του Μαΐου, η εικόνα παραμένει βελτιωμένη σε σχέση με έναν χρόνο πριν, όταν το ποσοστό ανερχόταν στο 9,2%. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός στην Τουρκία από τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τουριστικές περιοχές γύρω από την Αντάλια και τα παράλια της Μεσογείου. Οι αρχές παρανέβησαν σε 115 φωτιές σε όλη τη χώρα, με τις περισσότερες να έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ συνεχίζεται η μάχη στα πιο δύσκολα μέτωπα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα νέα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις έφτασαν μέχρι το Λβίβ, ενώ η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναόριου χώρου. Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για περισσότερους από 70 πυράβλους και 280 ντρόνς που εκτοξεύτηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εφαρμογή παραμένουν τα αμερικανικά μέτρα αποκλεισμού κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ελέγξει δεκάδες εμπορικά πλοία, με 20 να έχουν ανακατευθυνθεί, 2 να έχουν κινητοποιηθεί και άλλα 2 να έχουν υποβληθεί σε νιοψία. Στους 28 ανέρχονται νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η αποτίμηση των καταστροφών. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι στην εθνική ομάδα και να εκπροσωπείς τη χώρα σου, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο Γιώργος Μακράκης, μέλος του προπονητικού επιτελείου της Εθνικής Εφήβων Μπάσκετ. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και νίκη κόντρα στη Σερβία, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτή, τόνισε για την πρόκριση στους προημιτελικούς ο κριτικός προπονητής. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Όφη μετά το χθεσινό ρεπό στο κανονικό πρόγραμμα πλέον και είναι αποκτηθέντες Αϊτόρ και Νικολάου, οι οποίοι έκαναν χθες ατομικό πρόγραμμα. Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή στην Σαββατιάτικη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα το απόγευμα η Εθνική Εφήβων με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας να αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 4:30 στο Τρεντίνο της Ιταλίας για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, κάτω των 18 και μοναδικό στόχο την πρόκριση στη ζώνη των μεταλλίων. Η ελληνική ομάδα επικράτησε χθες 77-78 της Σερβίας. Αύριο Παρασκευή θα διενεργηθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας οι κληρώσεις του κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων στις 10 του κυπέλου Ελλάδας, στις 11:30 και της 3ης εθνικής κατηγορίας στη 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Με παρακαταθήκη τις νίκες τους στους πρώτους αγώνες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θέλουν απόψε να πάρουν την πρόκριση για τη συνέχεια απέναντι σε Δυναμό Κιέβου για το Europa και Πάξη για το Conference Link αντίστοιχα. Στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, στις 9:30 ο Παναθηναϊκός με την Πάσκη. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι μέχρι και 9 μποφόρη. Θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
9: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια.

0: 70% εξοικονόμηση ενέργειας, με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
7: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
8: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε.

0: αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά και τους θυελλώδεις ανέμους στο νότιο Ρέθυμνο, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Τη στήριξη της πολιτείας στις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναβάλλονται οι εκδηλώσεις της περιφέρειας Κρήτης για σήμερα λόγω ένδειξη πένθους. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά του Ρεθύμνου. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 20χρονου που αγνοείται από χθες τα Μάλια. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Νέα εποχή για την κρουαζιέρα με διανυκτερεύσεις στη Σούδα, τριπλή άφιξη πλοίων νωρίτερα σήμερα. Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Σεισμός στην Ιαπωνία, ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στους 28 οι νεκροί. Βοριάδες μέχρι και 9 μποφόρ στο νησί, η θερμοκρασία από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος

0: εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά και τους θυελλώδεις ανέμους στο νότιο Ρέθυμνο, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Τη στήριξη της πολιτείας στις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναβάλλονται οι εκδηλώσεις της περιφέρειας Κρήτης για σήμερα λόγω ένδειξη πένθους. Τρίμερο πένθος στο Δήμα Μαρίου για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά του Ρεθύμνου. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 20χρονου που αγνοείται από χθες τα Μάλια. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Νέα εποχή για την κρουαζιέρα με διανυκτερεύσεις στη Σούδα. Τριπλή άφιξη πλοίων νωρίτερα σήμερα. Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Σεισμός στην Ιαπωνία, ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στους 28 οι νεκροί. Βοριάδες μέχρι και 9 μποφόρ στο νησί, η θερμοκρασία από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ουχ, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Το Ματίνια, Λουτσία Σφάρου. Τόσο απλά.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος.

Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

0: ας το άκρη δεν βγάζουμε.
1: Κρέτα One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Beta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

σημείον αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά.